0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Δεν μπορώ την αγκαλιά στον ύπνο. Αυτή τη στάση κουτάλι που λένε, κουτάλι πυρούνι, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
2: Το πιο πιθανό είναι το κουτάλι.
1: Κουτάλι.
2: Η στάση πυρούνι, ποια να είναι δηλαδή. Για πες μου. Να βγω σαν άλλος Ποσειδώνας με την τρίαινα και να σου τσιμπάω την πλάτη.
1: Εσάς δηλαδή σας αρέσει που κοιμόσαστε, αν κοιμόσαστε αγκαλιά. Θέλω να κοιμηθώ μόνη μου. Ας το καλό. Στην τελική, όταν θα βρεθώ. Στο θάνατο δηλαδή. Μόνη μου δεν θα θαυτώ.
2: Ναι.
1: Γιατί δηλαδή στην υπόλοιπη.
2: Άμα γουστάρεις, μπράβο, έλα και εκεί και μπες μαζί μου μέσα. Να μαγκαλιάζεις και εκεί. Άμα είσαι τόσο καλίτσα εσύ.
1: Άμα είσαι και αγαπούλας.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Επειδή είσαι και πατέρας και είσαι υπεύθυνος τώρα, είσαι ο τροφός. Είσαι υπεύθυνος και για τη γυναίκα σου και για το παιδί σου.
2: Ναι, το γράφει και η κάρτα μου, γράφει τροφός.
1: Τι θα κάνεις αν πετύχεις έναν καρχαρία? Τον απομακρύνεις με το χέρι, δηλαδή την ώρα που σου πλησιάζει, υπάρχει και σε βίντεο. Βάζεις το χέρι σου μπροστά,
2: stop,
1: το
2: time.
1: Ακουμπάς τη μύτη και τον σπρώχνεις από την άλλη. Μια αλλαγή κατεύθυνσης.
2: Ναι, ναι. Από εκεί ήταν ο δρόμος σας.
1: Μπράβο.
2: Βλέπετε. Περνάει άνθρωπος από εδώ.
1: Ναι, πάει.
2: Γιατί εδώ περνάει ο τροφός.
1: Ωραία. Εγώ... ο τροφός. Ακριβώς. Όχι η τροφή μας, ο τροφός.
2: Ο τροφός, ναι, ναι, ναι.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Δεν μπορώ την αγκαλιά στον ύπνο. Αυτή τη στάση κουτάλι που λένε, κουτάλι πυρούνι, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
2: Το πιο πιθανό είναι το κουτάλι.
1: Κουτάλι.
2: Η στάση πυρούνι, ποια να είναι δηλαδή. Για πες μου. Να βγω σαν άλλος Ποσειδώνας με την τρίαινα και να σου τσιμπάω την πλάτη.
1: Εσάς δηλαδή σας αρέσει που κοιμόσαστε, αν κοιμόσαστε αγκαλιά. Θέλω να κοιμηθώ μόνη μου. Ας το καλό. Στην τελική, όταν θα βρεθώ στο θάνατο δηλαδή, μόνη μου δεν θα θαυτώ.
2: Ναι.
1: Γιατί δηλαδή στην υπόλοιπη.
2: Άμα γουστάρεις, μπράβο, έλα και εκεί και μπες μαζί μου μέσα. Να μαγκαλιάζεις και εκεί. Άμα είσαι τόσο αγκαλίτσα ή.
1: Έμα. Μαγκάς και αγαπούλας.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και μέσα στο τρίμερο διαβάζω ένα τίτλο μια είδηση που λέει η ελληνική πόλη που κυκλοφορούν πάνω από 30.000 ποδήλατα, σχεδόν όσο και τα επιβατικά αυτοκίνητα. Και λέω, θα είναι λέω καμιά ελληνική πόλη, καμιά πόλη στο εξωτερικό με ελληνικό όνομα, τύπου Athens, Georgia, ας πούμε, κάνα τέτοιο. Κάτσε να μπορώ να διαβάσω. Προφανώς λέω είναι clickbait. Δεύτερη σκέψη λέω μήπως είναι τα τρίγκαλα, αλλά πολλά μου φαίνονται.
2: Ναι.
1: Και μπαίνω μέσα λοιπόν.
2: Ναι.
1: Και να πω και ένα μπράβο, γιατί δεν πολύ ακούγονται αυτά τα πράγματα.
2: Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε.
1: Πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η Καρδίτσα.
2: Ναι, γιατί αυτό δεν το δώσε για καλή τη ημέρα και το λες και το κες τώρα το θέμα.
1: Γιατί με ρώτησε πριν εκτός αέρα, έχεις κανένα θέμα και σου λέω έχω αυτό. Δεν μου είπες εσύ το έχω κρατήσει για καλή τη ημέρα. Θες καλή τη ημέρα. Έχω άλλη να σου στείλω. Λοιπόν.
2: Μάλιστα.
1: Η Καρδίτσα λοιπόν, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής, έχει περισσότερα και μπράβο της από 30.000 ποδήλατα, σχεδόν όσα και τα επιβατικά αυτοκίνητα. Τα χρησιμοποιούν τα ποδήλατα όλες οι ηλικίες, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένοι.
2: Έχουν ποδηλατοδρόμο.
1: Έχουν λοιπόν ένα δομημένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων μήκος 7.300 μέτρων στον αστικό ιστό και 10.500 μέτρων περιαστικά.
2: Σούπερ. Μπράβο. Η Καρδίτσα είναι ίστομα.
1: Μπράβο στην Καρδίτσα.
2: Ε?
1: Δεν νομίζω. Έχω πάει μία φορά παλιά. Έχω πάει μία φορά νύχτα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή.
2: Τι έκανες νύχτα στην Καρδίτσα για μία φορά?
1: Κάποια στιγμή έκανα και το DJ. Πήγα λοιπόν ένα βράδυ να παίξω στην Καρδίτσα. Έπαιξα.
2: Ναι.
1: Και μετά που τελείωσα, γύρισα πίσω στην Αθήνα γιατί είχα εκπομπή το Σάββατο και έπρεπε να είμαι εδώ για το ραδιόφωνο τότε.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα.
1: Μπράβο στην Καρδίτσα. Συγχαρητήρια στην Καρδίτσα.
2: Μπράβο τους.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και βλέπεις τον Στάθη Χριστοφορίδη. Ένα παλικάρι, 2 μέτρα. Πόσο είσαι παλικάρι μου?
2: 1,90.
1: 1,90 και σαν μάνα. Τι ωραίος που θα φαίνεται με το κουστούμι το γαμπριάτικο. Γι' αυτό το βάλει και 2 φορές. Θέλω να πω, είναι κούκλος. Τι το καλέ, τον είχαν ζητήσει και για τσολιά. Η μάνα μου όταν βλέπει ένα ψηλό άντρα λέει Κυπαρίσι, Κυπαρίσι. Α, Κυπαρίσι, Κυπαρίσι. Τι να πεις τώρα, πρώτος θα φύγει ο ψηλός. Διότι σύμφωνα με μια έρευνα.
2: Αυτό το ψηλό εδώ μεταξύ, πόσες φορές το έχω ακούσει. Έψηλε, έψηλε. Κυρίως στο στρατό και στο σχολείο, ναι.
1: Τίποτα.
2: Θα φύγει πρώτος ο ψηλός.
1: Βέβαια. Διότι...
2: παρόλο που ο κοντός είναι πιο κοντά στο χώμα.
1: Μπράβο. Πλεονεκτικά, λέει, πλεονεκτικά, εκπληκτικά πλεονεκτήματα για τους κοντούς ανθρώπους. Το μικρότερο ανάστημα σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου και αυξημένο προσδόκιμο ζωής. Επιπλέον, λέει, χαμηλότερο κέντρο βάρους βελτιώνει την ευκινησία, την ισορροπία, συνολική σωματική κινητικότητα. 2 με 7 χρόνια επιπλέον χρόνια ζωής ο κοντός.
2: Ναι,
1: ναι,
2: αλλά.
1: Τι. Πες.
2: Θυμίζω, το έχουμε πει και παλιότερα,
1: ναι,
2: ότι αυτοί που παίζουν αθλήματα με ρακέτα και κυρίως τένις, αποδεδειγμένα με μεγάλη μελέτη που έκανε η επιστημονική κοινότητα, δεν έχει σημασία το ύψος.
1: Όχι, θα γράψω εγώ τώρα.
2: Παίζει τένις 8 με 10 χρόνια. Πώς. Άρα εσύ λες μείον 7 θα πάρω, εγώ θα πάρω το μεγαλύτερο. Συν 10 σου λέω εγώ, άρα συν 3. Εντάξει, με μια χαρά.
1: Θα ψάξω να βρω ο Τζόκοβιτς τι ύψος έχει. Γιατί πρόσεξε να δεις.
2: Πώς έχει ο Τζόκοβιτς, 1,80, 1,82 εκεί.
1: 1,92 με 1,82, 10 πόντι κάνουν μεγάλη διαφορά, αγάπη.
2: Μα δεν έλεγε η έρευνα.
1: Άλλο 6, άλλο 16.
2: Δεν έλεγε η έρευνα για τα αθλήματα με ρακέτα. Δεν είχε τίποτα, καμία παράμετρο του ύψους.
1: Μπορεί
2: μέσα
1: να μην το είχαν ψάξει. Να είχαν πει δηλαδή συνολικά. Δηλαδή είναι ένας. Ο Αγκάση πόσο ήταν.
2: Ωραία, θες να είσαι ικανοποιημένη να σκέφτεσαι ότι όσο ψηλός θα φύγω νωρίτερα. Θα φύγω νωρίτερα.
1: Χαμηλότερους καρδιακούς ρυθμούς, μικρότερο κίνδυνο θρόμβωσης, κολπικής μαρμαρικής.
2: Κοντή.
1: Βέβαια.
2: Σαν γιατρός στον οποίο πήγα και πήρα άσχημα αποτελέσματα. Βέβαια.
1: Μικρότερος όγκος σώματος, λιγότερη ενέργεια για κάθε κίνηση, άρα καλύτερη αντοχή και χαμηλότερος κίνδυνος θερμοπληξίας.
2: Βέβαια. Κοιτάξτε την κυρία Χριστοφορίδη, τα αποτελέσματά σας ήταν εκπληκτικά καλά. Δυστυχώς όμως έχετε περάσει ένα όριο ύψους που από εκεί και πάνω η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Από τα 85 και πάνω. Στενή χώρη, όλα πιο άνετα για εσάς. Κανένα χτύπημα στο κεφάλι, πάντα αρκετός χώρος για τα πόδια.
2: Τι να κάνεις.
1: Τα μικρά προνόμια μετράνε τελικά.
2: Θα κρατήσω αυτό το τελευταίο θετικό. Να το χρησιμοποιώ.
1: Έλα, Στάθη, για το ύψος το άλλο δεν είναι προνόμιο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
0: Ξύπνα με χαμόγελο. The best Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: The Weeknd, In Your Eyes, Robbie Williams, λίγο νωρίτερα τα δύο τραγούδια με τα οποία ξεκινήσαμε σήμερα λίγα λεπτά μετά τις 6.30, είναι 3 Ιουνίου, είναι η μέρα Τετάρτη και φυσικά είστε στο Easy 97,2, καλώς σας βρήκαμε, το Easy Breakfast είναι εδώ ενωμένο δυνατό με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθο Χριστοφορίδη.
1: Εντάξει, αυτή η εβδομαδούλα είναι καλή.
0: Είναι καλή.
1: Γιατί σήμερα τη μέρα είναι.
0: Σε γενικές γραμμές, Τετάρτη, ναι.
1: Ωραία, τώρα το Σαββατοκύριακο έχει πάρει. Τι έχει, μου έχει πει.
0: Αυτό το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχω κάτι. Όχι, αλλά η άλλη εβδομάδα έχω σχολική γιορτή την Πέμπτη. Αν πει ακόμα τώρα είναι νωρίς.
1: Ναι, αλλά δεν έχετε να οργανωθείτε.
0: Σχολική γιορτή την Πέμπτη, ναι, με στολές και τα
1: λοιπά. Έχει 10 μέρες οργάνωση αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Και μετά έχω Σάββατο πάρτι, Κυριακή πάρτι. Αλλά το άλλο, τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Είσαι chill.
0: Έτσι λέω.
1: Θα πάμε be well αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι,
1: θα πάμε.
0: Ναι.
1: Να φροντίζουμε να μην είμαστε στον ίδιο χώρο τις ίδιες ώρες.
0: Γιατί να μην είμαστε, αφού είσαι πολύ καλή με τα παιδιά μου. Γενικά με τα παιδιά, πόσο μάλλον με τα παιδιά μου.
1: Έχει δραστηριότητες για τα παιδιά εκεί πέρα. Σε υποφορώ, γιατί άμα θες
0: να λέω, δεν λέω τίποτα. Και την προηγούμενη Παρασκευή πριν το τρίμερο έλεγα ότι θα είμαι chill και πέρασε ένα τρίμερο από, δηλαδή, από άποψη ύπνου τραγωδία. Γενικά καλό, ok. Αλλά τραγωδία από άποψη ξεκούραση. Οπότε δεν λέω τίποτα.
1: Δεν κάνατε τίποτα όμως.
0: Εντάξει, δεν κάναμε τίποτα. Πήγαμε ένα φαγητό, ένα εμπορικό, ένα πεδότοπο.
1: Είστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, μερικές φορές και.
1: Ας κλειστούμε και λίγο όλη τη σεζόν. Δεν έγινε και τίποτα. Ένα καρτεράκι.
0: Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Ας μην ξεκινήσουμε έτσι. Τώρα άσχημα ξεκινήσαμε. Ενώ έρχομαι εδώ να χαλαρώσω. με το καλημέρα σας, με φορτώνει με το τι έχω κάνει σπίτι.
1: Εντάξει,
0: γνώμη. Αφού είσαι φίλη εσύ.
1: Όχι.
0: The door, Teddy Sims. Μαρία Μαγδαλένα, Σάντρα και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Teddy Swims The Door, πρωινό Τετάρτης, πρώτο ημίωρο, easy breakfast. Για πάμε.
1: Και σε πάω σε ένα ζώο, ας πούμε, που υπάγεται στις Ιένες. Artwolf λέγεται.
0: Okay.
1: Δεν μπόρεσα να το βρω, να σου πω στα ελληνικά. Κάπως λύκος, κάτι.
0: Ένα είδος λύκου, δηλαδή.
1: Δεν είναι μια μικρή Ιένα, νάτι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι. Αυτή λοιπόν η κακομοίρη γλυκούλα, η οποία φαντάζομαι δεν τρώει κιόλας, δεν είναι σαρκοφάγα, με τα χρόνια έχει επιβιώσει από πάρα πολλά, από χιλιετίες.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά τα δόντια της λοιπόν δεν είναι πια τόσο ακονισμένα και τρώει μόνο τερμίτες.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να φάει βέβαια 300.000 τερμίτες στην καθησιά της, ένα βράδυ.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ μικρή, όταν έρχεται κάποιος, το ζωάκι αυτό, όταν έρχεται κάποιος θηρευτής, τι κάνει? Πρώτο σηκώνει τη γούνα της για να φαίνεται λίγο πιο εντυπωσιακό και η κακομοιρούλα αυτή,
0: ναι,
1: η Ενούλα.
0: Νομίζω ότι κάτι κάνει, ναι.
1: Και επίσης
0: κάνει την πεθαμένη.
1: Όχι. Αμολάει μία οσμή.
0: Τότε κουνάβει, αλλά από αλλού.
1: Από κανονικά.
0: Α.
1: Από τους αδένες, ναι, τους προκτικούς, που δεν μπορείς να σταθείς. Έχει επιβιώσει 15 εκατομμύρια χρόνια, έτσι.
0: Αυτό πήγα να πω τώρα, ότι τελικά. Έτσι. Δόντια έχουν, ξέρω εγώ, δυνατά φτερά. Δηλητήρια. Η καλύτερη άμυνα από ό,τι φαίνεται,
1: ναι, ναι,
0: είναι αυτή η οσμή.
1: Ναι,
0: αν δηλαδή,
1: ναι,
0: έχεις,
1: ναι, ναι,
0: δυνατή,
1: ναι,
0: τέτοια οσμή,
1: ναι, ναι,
0: πραγματικά μπορείς να αποθήσεις τον οποιοδήποτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Οτιδήποτε λοιπόν,
0: ναι,
1: την κυνηγάει, αμολάει αυτή που δεν είναι και ακριβώς. Δηλαδή είναι και υγρό κιόλας. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή αέρας που εξατμίζεται.
0: Ναι,
1: μένει κιόλας.
0: Ναι, ναι,
1: μένει,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: λέει,
0: ναι,
1: Παναγιά μου, Παναγιά μου. Ήρθε η αποκάλυψη. Πάμε να φύγουμε. Θα πει ο Βρένος να μας
0: πλακώσει. Τελικά είναι το καλύτερο όπλο, βλέπεις.
1: Ναι, παιδί μου. Το λέω για να δουλέψει αυτό το ταλέντο σου.
0: Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου είναι η σημερινή. Σαν σήμερα το 1961.
1: Ωραίο.
0: Έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Μιλάμε ότι εκεί υπήρξε ενθουσιώδης υποδοχή, όπως γράφει το σήμερα.gr. Σαν σήμερα το 1967, η διασκευή που κάνει η Aretha Franklin στο Respect από Otis Redding ανεβαίνει. RESPECT, Respect, το είπα. RESPECT. Ανεβαίνει στο νούμερο 1 των charts. Την ίδια χρονιά το 67, σε κάτι τελείως διαφορετικό. Μα πραγματικά αρέσει, αφού το λέει Respect και δεν το να πει. Respect, RESPECT.
1: Απλά είπα, εγώ είπα άλλη λέξη.
0: Το 67 καθιερώνεται στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετική υγειονομική διάταξη στην εφημερίδα τη κυβερνήσεω. Σαν σήμερα το 1972, ο πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Βρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερολέπτων με χρονόμετρο χειρός. Γι' αυτό και βεβαίως παίρνει έτσι το προσωνύμιο φτερωτός γιατρός. Σαν σήμερα, το 1977, κυκλοφορεί η Island Records το εμβληματικό άλμπουμ Exodus του Bob Marley με τους Wailers, με τις επιτυχίες Jammin', Waiting in Vain κλπ. One Love κλπ. Κλπ. Το Time του 99 το ονόμασε το καλύτερο άλμπουμ του αιώνα. Σαν σήμερα, το 1988, κάνει πρεμιέρα η ταινία Big, μία από τις πρώτες ταινίες του Tom Hanks. Κάνει πρεμιέρα,
1: ναι, βέβαια.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σαν σήμερα, το 1989, ξεκινάει η σφαγή στην πλατεία Tiananmen στην Κίνα. Σαν σήμερα το 18 κάνει πρεμιέρα μια ταινία που αρέσει. Μια σειρά που αρέσει σε πάρα πολλούς. Εγώ έχω δει 2-3 επεισόδια, το Succession. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου άρεσε. Δηλαδή, βαρέθηκα να παρακολουθώ τα μέλη μιας πολύ πλούσιας οικογένειας, ας πούμε, το τι ακριβώς συμβαίνει, μηχανογραφές κτλ. Μια σύγχρονη τόλμη και γοητεία, θα πω εγώ. Έτσι, και ας πέσουν να με φάνε οι fans του Succession.
1: Ούτε που το ξέρω, παιδί μου.
0: Έχει μεγάλη επιτυχία, σε πληροφορώ. Μεγάλη επιτυχία. Σαν σήμερα το 2019, ο Jay-Z γίνεται ο πρώτος billionaire, ο πρώτος δισεκατομμυρίουχος rapper από το περιοδικό Forbes. Αυτά τα ολίγα, δεν έχω κάτι άλλο ιδιαίτερο. Σαν σήμερα να πούμε, το 2001 έφυγε από τη ζωή ο Άντονι Κουίν, ο Αμερικανό-Μεξικανός ηθοποιός, τον οποίο βεβαίως εμείς λόγω του Σορμπά τον έχουμε ως δικό μας άνθρωπο.
1: Ο Έλληνας.
0: Last Kiss και σε λίγο το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόρα μας στο Easy Breakfast.

0: Και χαρακτηριστικά πει ο μεσημβρινός δαίμονας.
1: Μάλιστα.
0: Στη σύγχρονη γλώσσα λέει και την ψυχολογία αναφέρεται στην ψυχική κόπωση, την έλλειψη κινήτρων και την, συναισθηματική ασάφεια.
1: Μια χαρά.
0: Εν ολίγης είναι η αθυμία, η ανορεξία που κάνει τον άνθρωπο πρόθυμο, αμελία, αδιάφορο. Αδιαφορία, αμέλεια, μεριμνησία, φροντιστιά, νοθρότητα, τεμπελιά, κατάθλιψη.
1: Όλα αυτά.
0: Αυτά. Ακηδεία λοιπόν.
1: Μια χαρά.
0: Το ακηδείς.
1: Ωραίο είναι αυτό. Θα το γράψω στην ταφόπλακά μου.
0: Ναι.
1: Ήταν ακηδείς. Και ψάξτε τώρα, γιατί ποιος θα ξέρει.
0: Να γράψουμε και ήτο. Ακηδείς.
1: Ήτο, βέβαια.
0: Ναι. Να είναι πιο λόγιο.
1: Και θα λένε, θα περνάνε, θα λένε.
0: Ποιος ήταν αυτός, φίλε, που ήταν και ακηδείς. Πού ήτο και ακηδείς.
1: Ναι, και τι είναι αυτό. Ναι,
0: μπράβο,
1: ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Πω, πρέπει να ήταν πολύ σημαντική.
0: Και μετά, όταν θα βλέπαν τι είναι, θα λέγαν καλά ο τύπος. Πνευματικά ήταν εκατομμύρια μπροστά. Γιατί στην πραγματικότητα όλοι είμαστε. Αλλά αυτός το παραδεχόταν,
1: ναι,
0: το ήξερε,
1: ναι, ναι.
0: Το έγραψε και ζητά. Πόσο το είχε βρει με τον εαυτό του, ρε. Τι άτομο ήταν αυτό. Τι άτομο.
1: Τέλειο.
0: Όλα αυτά μετά το θάνατο, τρομερή αναγνώριση.
1: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
0: Να σε γράψω που βάλουν δίπλα στον Αντρέα μου.
1: Α, θα πω στο πρώτο.
0: Εκεί θα βάλω.
1: Είναι άδειος ο χώρος δίπλα στον Ανδρέα.
0: Θα φτιάξουμε για σένα κάτι.
1: Θα μου πεις κανονικά, φαντάζομαι. Όχι, δεν... θα έπρεπε όμως στον Ανδρέα δεξιά και αριστερά τώρα,
0: ναι,
1: να μην υπάρχει τίποτα, ρε παιδί μου.
0: Νομίζω δεν
1: να υπάρχει χώρος για το κοινό.
0: Νομίζω δεν υπάρχει. Υπάρχει κάτι. Θα μπει εσύ πάλι.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Τι να πω, εσύ έχεις πάει.
0: Έχω πάει με το σκύλο βόλτα. Πολύ ωραία. Πήρε, μύριζε τον Ανδρέα μου. Τι λέω, αχ, κοριτσάκι μου. Μην κλάψε τώρα εδώ πέρα, γιατί σημαντικοί άνθρωποι έχουν φαυτεί εδώ.
1: Μύριζε τον Ανδρέα μου. Μάλιστα. Ωραία. Να έχει φορεί το σκυλί. Μύρισε τον Αντρέα μου.
0: Μύρισε εκεί πέρα.
1: Αυτό γράφει το πάνω στην ταφόπλακα της Γκόλφος.
0: Ναι, ναι.
1: Μύρισε τον Αντρέα μου. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες.
4: Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού, συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και στη βιολογία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής παρατείνεται μέχρι και τις 5 Ιουνίου. Η εισαγγελία για την υπόθεση ΟΠΕ και ΠΕ διέταξε τις προφυλακίσεις μετά τις απολογίες των 7 τελευταίων κατηγορουμένων από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις. Πρόκειται για τους τρεις φερόμενους ως αρχηγούς της οργάνωσης σε κατοίκον περιορισμό γυναίκες. Οι φορολογούμενοι που έχουν χρεωθεί με έξτρα φόρους και πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών.

0: φορολογικών διαφορών και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ώστε να διεκδικήσουν μείωση των προστήμων μέχρι και 75%. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με πυράβλους εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον κόλπο του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ενταπέδωσαν πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Easy Sports. Πρωταθλήτριες για 16η φορά στη Water Polo League γυναικών, οι Ερυθρόλευκες. Ο Ολυμπιακός τελείωσε τη σειρά στη Βουλιαγμένη με σκορ 7-9 και με το τελικό 3-1 στη σειρά επέστρεψε στην κορυφή. Οι τελικοί της στοίχημα Greek Basketball League ξεκίνουν απόψε στις 9 το βράδυ με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Easy Weather. Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
2: Με κίνηση στην Αθήνα, στον Κηφισό, στην άνοδο από τα Σεπόλια και πάνω προς την Αχαρνών και μικροκαθυστερήσεις στην κάθοδο, στο ύψος επίσης των Σεπολίων στον Κηφισό. Μιλάμε πάντα. Στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λίγο πριν τα δηληστήρια και στον Καρέα από την Ηλίουπολη με κατεύθυνση προς Βύρωνα. Έτσι, τα σημαντικότερα μικροπροβλήματα βεβαίως προς το παρόν. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30 μετά από μια δύσκολη Τρίτη χθες σε σχέση με την κίνηση. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα.
3: Θα πάμε επικαιρότητα ή σε πιάνει ακιδεία και δεν σε ενδιαφέρει, δεν θέλεις?
2: Γιατί τις άλλες μέρες που λέω ότι με ενδιαφέρει στην πραγματικότητα.
3: Όχι, έχεις πει ποτέ ότι σε ενδιαφέρει?
2: Εντάξει, ούτε με. Κοίταξε να δεις. Δεν είμαι και αδιάφορος τελείως.
3: Όχι.
2: Αλλά δεν είμαι και προσιλωμένος, ας πούμε, στο. Εντάξει, θα πάμε.
3: Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι.
2: Θες να πάμε ανάποδα την εκπομπή.
3: Η επικαιρότητα είναι μέσα στα πλαίσια το ότι καπίνεις το καφεδάκι σου με ηρεμία.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτά είναι τα δικά μας πλαίσια.
3: Καφενείο.
2: Θες μια μέρα να πάμε ανάποδα την εκπομπή.
3: Τι να κάνουμε.
2: Δηλαδή να ξεκινήσουμε με το κλείσιμο.
3: Με την καλή είδηση ημέρας.
2: Μπράβο. Και να πάμε μέχρι τις και 10 παρα 5 να πούμε το λεξιλογκρεκόραμα και τα λοιπά. Την άχρηστη πληροφορία μάλλον και τέτοια. Και την πάμε τελείως ανάποδα όλοι. Να ακούσουν και οι πρωινοί, τι κάνουμε μετά.
3: Να φύγουν κι αυτοί δηλαδή που είναι μέσα, ε?
2: Δεν ξέρω αν θα φύγουν, ε.
3: Εντάξει. Δεν ξέρω πότε θες να το κάνουμε αυτό. Βάλε
2: σίγουρα όχι αύριο.
3: Δημοψήφισμα.
2: Θα βάλει και δημοψήφισμα.
3: Θα βάλει δημοψήφισμα. Θέλετε να πάμε ανάποδα την εκπομπή ή δεν θέλετε? Ναι. Εσείς που μας ακούτε τώρα τέτοια ώρα. 5-10 πόσοι είσαστε εσείς, σε εσάς τους 10. Θέλετε να δείτε τι γίνεται μετά? Πείτε μας εσείς, στείλτε ένα ναι ή ένα όχι στο Viber του σταθμού
2: 698-1-972-972.
3: Δημοψήφισμα 698-1-972-972. Δεν έχουμε δημοκρατία στο Viber, ναι ή όχι γράφετε. Θέλετε να πάμε από εδώ την εκπομπή, να δείτε τι κάνουμε το μεσημέρι και το αντίστροφο.
2: Μια εκπομπή που όπως λέει και η Ροξέτ, fading like a flower, κανονικά.

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you. Easy breakfast, 7 και 11 πρώτα λεπτά. Εδώ έχετε στείλει μηνύματα τώρα κι εσείς, γιατί δεν.
1: Με μαθαίνετε. Και αυτό το επίπεδο έχετε κι εσείς.
0: Ναι. Μοιρασμένοι είναι, μοιρασμένοι. Δηλαδή, κάποιοι λένε, οι μισοί λένε ναι, να κάνουμε την εκπομπή μια μέρα ανάποδα, οι άλλοι λένε όχι.
1: Οι μισοί λένε ναι, οι μισοί όχι. Δηλαδή, πόσες ψήφους έχουμε.
0: Πάντα λέει, ας πούμε, είχα περιέργεια τι γίνεται μετά, γιατί ξεκινά δουλειά στις 8. Ωραία. Μετά τις 8 είναι τα καλύτερα.
1: Να ρωτήσω λοιπόν, πόσοι είναι λοιπόν συνολικά οι ψήφοι.
0: Και τώρα πώς είναι, δεν μετά.
1: Λες μισή-μισή. Να μετρήσεις λοιπόν, έτσι γίνεται η καταμέτρηση.
0: Δεν μετρήσω.
1: Θα πας αύριο μεθαύριο.
0: Δεν είμαστε εκλογές εδώ.
1: Ακριβώς. Θα πας στην Φορευτική Επιτροπή της Εκλογικής
0: Αρχής. Μα δεν θα πάω.
1: Θα πεις πάνω κάτω μισή-μισή. Εντάξει.
0: Τι ακούσουν οι πρωινοί, τι ακούνε με τα πρωινή.
1: Να μετρήσεις.
0: Ναι, καλή. Εντάξει, τα περισσότερα ήταν. Δεν μετρά, Μαρία.
1: Α, περισσότερα ήταν, ναι.
0: Λίγο περισσότερα. Ναι. Καλό μήνα, οι αλλαγές ευπρόσδεκτες. Ορίστε.
1: Βρες τη μέρα.
0: Παρουσιαστών.
1: Είπε και παρουσιαστό.
0: Όχι, αλλά το λέω εγώ.
1: Αν μπορεί να το υπονοεί.
0: Αλλά σιγά, τι. Και τι έγινε, δηλαδή. Πες ότι αύριο σταματάμε. Τι, καταστράφηκε ο κόσμος.
1: Καλά, εμένα σιγά. Θα φτιάξει ο κόσμος μου με το πρωινό ξύπνημα. Δεν το συζητώ.
0: Α, ναι. Ναι. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Αν αυτό είναι που ζητάει ο οργανισμός σου.
1: Δεν είπα. Είπε σε περίπτωση που δεν είπα να το επιδιώξω. Άλλος είναι που είναι με την κρίνια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είμαι εγώ.
0: Εγώ πότε γκρίνιαξα. Πότε γκρίνιαξα, πες μου τελευταία φορά, αυτό έχει να γίνει από τη δεύτερη, τρίτη χρονιά. Όχι, εκτός αέρα.
1: Εκτός αέρα.
0: Πότε ήρθα γκρινιασμένος, αν εξαιρέσεις τα πρώτα χρόνια.
1: Τα πρώτα χρόνια.
0: Ναι, που το κατάλαβα κάποια στιγμή, ότι κάθε μέρα ερχόμουν και καντήλιασα. Πες μου, τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο έχω έρθει ποτέ πρωί και είμαι γκρινιάζω.
1: Εγώ... Κατά τη διάρκεια της μέρας πιάνεται. Αν αρχίσει να γκρινιάζει κατά τη διάρκεια, ή πρέπει να. Λέμε μόνο το πρωινό.
0: Όχι, λέμε το ότι έρχομαι εδώ φορτωμένος επειδή ξύπνησα νωρίς. Δεν το κάνω πλέον. Συγγνώμη.
1: Όχι, δεν λέω εγώ για το πρωινό ξύπνημα. Εσύ δεν είσαι με το πρωινό ξύπνημα. Είναι το διάλειμμά σου, γι' αυτό λέμε.
0: Ειδικά μετά τα παιδιά, βεβαίως. Δεν έρχομαι πιο χαρά. Άρα τι λες τώρα.
1: Μπορεί να γκρινιάζει κάτι... όχι μόνο για το πρωινό ξύπνημα, μπορεί να γκρινιάζει γενικά. Γκρινιάζει γενικά ή δεν γκρινιάζει γενικά.
0: Γενικά γκρινιάζω γιατί ο ήλιος ανατείλει από την Ανατολή.
1: Αυτό λέμε.
0: Εντάξει, άλλο αυτό. Λοιπόν, επικαιρότητα. Τι επικαιρότητα.
1: Τι επικαιρότητα τώρα, φάγαμε μία ώρα επειδή δεν μετρούσε. Ναι,
0: σιγά, και τι έγινε τώρα που φάγαμε μία ώρα.
1: Θα δεν έγινε και τίποτα. Θα σε λίγο με την επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, ούτως ή άλλως ψιλομαύρη είναι η επικαιρότητα. Ναι, γι' αυτό. Ναι. Δεν έχουμε και κάτι δηλαδή πρωτότυπο. Οπότε, οκ. Αν μπορούμε να την αποφύγουμε, την αποφύγουμε. David Asher για τη συνέχεια.

0: Next Summer, Νταμιάνο Νταβίτ και ο Ρικ Άστλι ακολουθεί με το Never Gonna Give You Up στο Easy Breakfast 7 και 20 πρωινό Τετάρτης. Επικαιρότητα, λέγαμε και νωρίτερα, δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Καλαμάτα, Περσικός και δημοσκοπήσεις εδώ στα δικά μας τα πολιτικά, έτσι χοντρικά. Και ένα σταντανέ για να το χαλαρώσω λίγο από μια εκδήλωση που έκανε η πολύ γνωστή εταιρεία σούπερ μάρκετ, που έβαλε στο ίδιο τραπέζι. Και κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, έτσι, η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει κάνει αγωγή στον Άδωνη Γεωργιάδη, και ο Άδωνης Γεωργιάδης, που δεν αντάλλαξαν σχεδόν ούτε βλέμμα μεταξύ τους. Ειδικά δηλαδή η Κωνσταντοπούλου, από ό,τι διάβασα, δεν γύρισε καν να τους κοιτάξει, ούτε καν να τους χαιρετήσει.
1: Μα βλέπω τώρα, επειδή το ανέφερες και τώρα το είδα κι εγώ, στο τραπέζι και κοιτάει ο ένας αριστερά, ο άλλος πάνω, ο άλλος κάτω.
0: Μα η μία δεν θέλει να μιλήσει σε κανέναν από τους δύο. Ο άλλος έχει κάνει αγωγή και μείνει
1: μια εβδομάδα, λέει, ναι, μόλις μετά τη μείνει στον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο οποίος Άδωνης Γεωργιάδης έχει πει ότι ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Εντάξει, Κωνσταντοπούλου είναι με όλους στα μαχαίρια. Θέλω να πω. Λάθος sitting. Τελείως λάθος sitting.
1: Εγώ πιστεύω ότι έγινε επίτηδες το sitting.
0: Μπορεί κανείς να μην τους ήθελε στο τραπέζι τους. Και σου λέει, ας βάλουμε πώς είναι που λένε τα παιδιά θα κάτσουν όλα μαζί.
1: Μπράβο, ναι. Ή αυτό, ή για να γίνει viral, παιδί μου. Γιατί τώρα να σου πω κάτι, θα βλέπαμε εμείς ποτέ για την εκδήλωση τώρα για τα 50 χρόνια του σούπερ μάρκετ και δεν ξέρω εγώ τι. Μπράβο τους πάντως και αυτοί που έχουν το χρόνο τους, πάνε και σε εκδηλώσεις. Δηλαδή τέτοιου τύπου. Εντάξει τώρα, δηλαδή πραγματικά. Εμείς είμαστε το πι και βαριόμαστε να πάμε στην εκδήλωση. Και οι άλλοι πήγαν τώρα στα 50 χρόνια του σούπερ μάρκετ.
0: Που είμαστε στο πι.
1: Ηθοποιοί.
0: Α, ηθοποιοί. Εγώ άκουσα, είμαστε στο πι και περπατάμε με πι.
1: Γιατί
0: περπατάμε χωρίς πι, αλλά στην πραγματικότητα ένα πι δεν θα μας χάλαγε.
1: Ορισμένες φορές. Πραγματικά τώρα, εκδήλωση. Παπαπαπαπαπαργοσχολίαση.
0: Το πετρέλαιο σε αναδική τροχιά.
1: Ναι, αυτό είδα και εγώ ότι.
0: Α, το είδες.
1: Ναι, γιατί μου πέρασε και λέω κάτι να το πω στο στάθι μου να ηρεμήσει λιγάκι, να πάρει δύο μπιτόνια κάτω στην αποθήκη του να έχει.
0: Μαζί με το λάδι δίπλα-δίπλα. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Για τη συνέχεια λοιπόν, όπως υποσχεθήκαμε στο Easy Breakfast.

0: Never gonna give you up, ο Rick Astley στο Easy Breakfast πριν ο Τετάρτης. Να κάνω και μία αναφορά στον Άσο Θανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών νέος. Ο οποίος μεταξύ άλλων διάβασα ότι παρουσίασε την πρώτη live εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση το 1976. Η εκπομπή κάθε μεσημέρι.
1: Πρώτη
0: ζωντανή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Δημοσιογράφος και μετέπειτα πολιτικός βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με την πολιτική και με πολλές συνεργασίες, με Παπαδάκη, με Σεμίνα Διγενή, πολλές συνεντεύξεις και τη δική του ιστορία στην τηλεόραση και
1: όχι
0: μόνο.
1: Καλό του παράδεισο. Τώρα, αν σας αρέσει να εκτίθεστε στον ήλιο, καλά κάνετε. Παίρνετε και τη βιταμίνη D σας. Ωστόσο όμως, οφείλετε να δώσετε στην επιδερμή σας μετά τη φροντίδα που της αξίζει μετά την έκθεση στον ήλιο. Uniburn After Sun, ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών αγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Δροσίζει, καταπραίνει, αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο, ανακουφίζει από την κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο, γιατί συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτη που προστατεύουν και πουλώνουν το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος. Περιέχει γιαούρτι που έχει ισχυρή καταπραγητική και αντιφλογιστική δράση, έχει συγκλονιστικό άρωμα, δεν είναι καθόλου λιπαρή υφή, είναι κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας και φυσικά το έξτρα τύπινο το τοποθετεί στο ψυγείο πριν τη χρήση για ακόμα πιο άμεση ανακούφιση. Uniburn After Sun και είσαι ξανά έτοιμος για την επόμενη εξόρμηση από τη Unipharma.
0: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε γιατί έχουμε τα νέότερα για την κίνηση και βεβαίως έχουμε την εύκολη ερώτηση νότησης 8 παρα 20 και όλα τα υπόλοιπα στο Easy Breakfast μέχρι και τις 10.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Ο Easy 97,2 προτείνει.
12: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άνσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει τον Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Easy. Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Πρωινό Τετάρτη, Easy Breakfast, 7 και 31 πρώτα λεπτά. Σήμερα το βράδυ, παρεμπιπτόντως, 10.30 το βράδυ στον Αντένα έχει παιχνίδια εκδίκησης με ένα επεισόδιο που θα καθυλώσει. Η πλοκή σιγά σιγά φτάνει στην κορύφωσή της και οι ήρωες θα αντιμετωπίσουν τις επιλογές και τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού τους. Πλησιάζει λοιπόν και αυτή η ώρα, η Μαρίνα, η Βάνα, ο Άγης, ο Χρήστος και όλοι οι ήρωες στα παιχνίδια εκδίκησης. Σήμερα το βράδυ, 10.30 στην τηλεόραση του Αντένα. Τώρα, κίνηση. Κηφισός. Δυσκολεύει η κατάσταση στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο κατά διαστήματα από το ύψος της Μεταμόρφωσης προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και από εκεί προς τους Αγίους Αναργύρους και το Περιστέρι. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου είναι επιβαρημένη από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η Αττική οδός μικροκαθυστερήσεις προς το παρόν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Κηφισού, λίγο πριν και λίγο μετά τα Διόδια. Η Βασιλίση Σοφία στην άνοδο στο κέντρο από το Σύνταγμα προς το πρώην Χίλτον. Η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο Καρέας είναι αρκετά επιβαρημένος σύμφωνα με τον χάρτη μας από την Ηλίουπολη προς το Βύρονα. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης και η επόμενη ενημέρωση έρχεται μετά το break των 8. Κατά τα άλλα, έχουμε και εύκολη ερώτηση νότι σε λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Και Pointer Sisters. I'm so excited.
1: Εγώ αποφάσισα τελικά. Ναι. Να μην μιλάω τόσο πολύ, να σε ακούω. Τα αφήνω κενά, ρε.
0: Δεν μου το είπες νωρίτερα να γεμίσω περισσότερο με περισσότερες λέξεις την παρουσία μου στον αέρα.
1: Θεώρησα ότι υπάρχει μια ανωδική τάση γιατί είπες έχουμε αυτό και αυτά με τα ξεφούσκωση. Άστο έτσι να ακούγεται ωραίο.
0: Αν ταυτόχρονα χωρίς να το έχουμε συνεννοηθεί αποφάσισα και εγώ ότι θέλω λίγο περισσότερο να μην μιλάω και να σε ακούω.
1: Τι να κάνουμε
0: τώρα. Θα γίνει αυτό στην εκπομπή.
1: Μην ξεχάσεις να κατεβάσεις και τα μικρόφωνα όπως πολύ συχνά κάνεις με το δικό μου.
0: Λοιπόν, αυτά. Οι Ringside ακολουθούν επίσης με το Tired of Being Sorry και αμέσως μετά η σημερινή εύκολη ερώτηση Notes.

0: Tired of being sorry, η Ringside στο Easy Breakfast, έτοιμη όπως περίπου τέτοια ώρα κάθε πρωί στην εκπομπή για...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Εύκολη ερώτηση, Νότ. Η οποία χθες έλεγε σε μια εβδομάδα που τα πάτε πολύ καλά. Δηλαδή, χθες τα πήγατε πολύ καλά, γιατί χθες ξεκίνησε η εβδομάδα.
2: Να, ωραία.
0: Και την Παρασκευή όμως θα είχαμε σωστή απάντηση. Mm-hmm. Νομίζω και την Πέμπτη. Το 15% των γυναικών δήλωσε πως έχει χωρίσει από σχέση εξαιτίας αυτού. Η σωστή απάντηση που ψάχναμε και βρήκατε είναι εξαιτίας του τρόπου που ντύνεται ο άλλος. Mm. Σχεδόν το 95% μιλάμε για καθολικότητα, έτσι, των ανδρών δήλωσε ότι αν ξαναζούσε θα το έκανε ξανά. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Είναι ουσιαστικά μια φράση με την οποία συμφωνεί το 95% των ανδρών. Αν θέλετε να το πω διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι όπως το είπα στην αρχή είναι πιο σωστό, έτσι.
2: Μάλιστα, πιο βοηθητικό.
0: Ναι, το 95% των ανδρών είπε πως αν ξαναζούσε θα το έκανε και πάλι. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας. Διεκδικείτε μια δώρο επιταγή και σήμερα αξίας 50 ευρώ για το Wagamama, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Το Wagamama στην Αιώλου σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε μοναδικές comfort γεύσεις, μεταξύ άλλων βεβαίως, και το διάσημο chicken katsu curry, το οποίο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Wagamama παγκοσμίως, με 9,90 από Δευτέρα ως Πέμπτη. Συν το ramen, τα ramen μάλλον, τα curry, τα noodles, τα μπάο, το sushi, τις σαλάτες, τα cocktails, πάντα στο Wagamama θα βρεις κάτι διαφορετικό, νόστιμο και προσιτό. Και βεβαίως τα πιάτα στα Wagamama ετοιμάζονται πάντα τη στιγμή της παραγγελίας. Δώρο επιταγή λοιπόν αξίας 50 ευρώ για κάποιον ή κάποια από εσάς. Μετά από κλήρωση, όπως πάντα, ανάμεσα στα μηνύματα που στέλνετε με σωστή ή λάθος απάντηση για αυτό το κομμάτι του διαγωνισμού, δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
2: Να επιστρέψουμε με Ελλάδα 2.0.
0: Ελλάδα 2.0, βεβαίως. Να επιστρέψουμε με Ελλάδα 2.0. Μέχρι τότε βεβαίως σας περιμένει ο Ed Sheeran, άλλη μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το Sivers τώρα στον Easy 97,2.

0: Μέρος Ραμαζώτη βεβαίως, το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη κάθε μέρα 6.30 με 10, Ελλάδα 2.0 υποσχέθηκες και περιμένω.
1: Ακριβώς, Κορυδαλός, απόδραση κρατούμενου, 8.30 ώρα το πρωί. Ήτανε, λέει, πέτυχε τη στιγμή τώρα της τροφοδοσίας. Ναι, οπότε ήταν ανοιχτές οι πόρτες.
0: Ναι, είναι Αχίλλειος Πτέρνα του Κορυδαλού. Είναι η στιγμή της τροφοδοσίας.
1: Υπάρχει και βίντεο που τον βλέπεις ξαφνικά εκεί πέρα στην κάμερα ασφάλειας. Από άλλο κατάστημα, οτιδήποτε, ένας που τρέχει.
0: Είπες κάμερα ασφαλείας, όχι του Κορυδαλού του ίδιου.
1: Όχι,
0: από άλλη κάμερα.
1: Όχι, δεν έχουμε κάμερα. Ναι.
0: Γιατί την ώρα της τροφοδοσίας κλείνουν οι κάμερες.
1: Μπορεί να είναι και βλέπουμε... προσωπικά δεδομένα που δεν μπορούν να.
0: Για τον κρατούμενο.
1: Ναι,
0: μπορεί.
1: Την ώρα λοιπόν της τροφοδοσίας βρίσκει αυτός ένα κενό εκεί στην ασφάλεια, δηλαδή δεν ήξερε ποτέ. Έλα, μπάμπι, βάλ το.
0: Ένα κενό.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Ένα κενό, να.
1: Και κάπως έτσι τέλος πάντων έφυγε ο άνθρωπος, τον ψάχνουν τώρα.
0: Κάτι λέει κουβαλούσε ψωμιά, κάτι τέτοιο διάβασα εγώ.
1: Δεν είμαι σίγουρη. Όχι, εγώ διάβασα ότι βρήκε απλά το κενό εκεί πέρα την ώρα που μπαίναν οι άλλοι, βγαίναν οι άλλοι, μπαίναν τα ψωμιά, βγαίνανε.
0: Τα ψωμιά μπαίνανε από μόνα. Κατάλαβα, την ώρα που τα ψωμιά μπαίνουν, βγαίναν δηλαδή.
1: Ναι, κάπως έτσι βγήκε λοιπόν και έφυγε αυτός, ο οποίος ήταν για ναρκωτικά είχε μπει μέσα. Εν τω μεταξύ λέει, είχε τόσο καλή λέει η συμπεριφορά που έπαιρνε και άδειες. Μέσα στο τελευταίο εξάμηνο είχε πάρει 3 άδειες και είχε επιστρέψει. Και γι' αυτό ακριβώς. Προκαλεί μεγάλο σοκ στις αρχές, ας πούμε, πώς απέδρασε. Αφού έπαιρνε και τις άδειες του και ήταν μια χαρά.
0: Που περνάγαμε ωραία μαζί τώρα.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί και όλα να τον είδανε και να έρχεται και να λέω.
0: Ο Κώστας.
1: Εντάξει, ο Κώστας παίρνει άδειες. Καλέ, πριν από ένα μήνα ήταν έξω. Δεν θα φύγει. Πού να πάει ο Κώστας, αφού θα ξέρει.
0: Ναι, μου είχε πει ότι εδώ περνάει πιο καλά από πού.
1: Μπαίνει, βγαίνει. Βγήκε, δεν ξαναμπήκε.
0: Μια πακέτα περνούσε και ο Κώστας.
1: Το ψάχνουν τώρα. Εντάξει. Ήταν ένα μικρό κενό. Θέλω να πω ότι στα δικά μας τα χρόνια, ρε παιδί μου, ο Κορυδαλός δεν ήταν πάρα πολύ φοβιστικός. Ότι φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και χειρότερες φυλακές. Αλλά ο Κορυδαλός δεν σου έκανε πάρα πολύ. Δηλαδή...
0: εντάξει, ναι, και έλεγες αν είναι να πάω κάπου φυλακή, θέλω να πάω στον Κορυδαλό.
1: Όχι, δεν έλεγες αυτό. Έλεγες ότι δεν θα πάω στον Κορυδαλό. Όπου είσαι Κορυδαλό.
0: Γιατί μου έχω περάσει κανένα παίξω εγώ.
1: Ναι, οι φυλακές είναι πολύ μέσα στον αστικό
0: ιστό.
1: Είναι, δηλαδή, να, και γι' αυτό υπάρχει και το μαγαζί, ας πούμε, που έχει την καμέρα του και βλέπουμε τον κρατούμενο να λέει.
0: Ναι,
1: φαντάζομαι να τον πιάσουν. Μπορεί και όχι. Θα δείξει. Απρόβλεπτη είναι η ζωή, δεν ξέρεις τώρα.
0: Θυμίζω βεβαίως στον Κορυδαλό και την τρομερή ιστορία με τα ελικόπτερα, έτσι.
1: Παλαιό Κώστας. Εντάξει. Αυτό έχει οργάνωση όμως, παιδί μου. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ταινία. Αυτό θα μπορούσε να γίνει La Casa de Papel. Κατάλαβες. Δεν θα μπορούσε.
0: Ναι, εντάξει, ναι, θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε.
0: Παροδία του Casa de Papel.
1: Γιατί?
0: Γιατί γίνανε όλα λάθος τότε, εσύ. Δηλαδή το ελικόπτερο, οι ενοικίες του ελικόπτερου που πέταξε, που έφτασε, που προσγειώθηκε, που έρχεται κάπου, ανέβηκε. Δηλαδή μιλάμε για πήγαν όλο στραβά. Δεν είναι. Είναι σαν τον Μάικλ Τζάκσον
1: το πιάσανε,
0: και, τον... και τον Weird Al Yankovic.
1: Το
0: όχι, δεν τον πιάσανε.
1: Άρα τι πήγε στραβά, για ποιον πήγανε.
0: Γιατί είναι και τα μέτρα ασφαλείας.
1: Για την ΕΛΑΣ.
0: Αυτό.
1: Γι' αυτό λέμε, Casa de Papel. Εμείς ήμασταν με τη μεριά του ήρωα.
0: Get Lucky, Daft Punk, για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: Α, η Βάσο λέει για τον Κορυδαλό. Έχει άπειρα σχολεία για γύρω-γύρω. Η κόρη μου πάει κολυμβητήριο απέναντι από τις φυλακές και θα πάει και summer camp εκεί. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το κτίριο σαν ένα οποιοδήποτε κτίριο. Λογικό είναι αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και δίπλα στην κόρη μπορεί να κάνει απλωτές και ο Κώστας. Δεν ξέρεις. Μπορεί να κάνει ύπτιο, ας πούμε. Να πάει και ο Κώστας να γυμναστεί.
1: Δεν θα πάει να γυμναστεί δίπλα από τον Κορυδαλό. Δεν θα μου πεις ότι αυτό
0: μερικές
1: θα είναι
0: φορές.
1: Το πιο
0: ακριβώς. Εγώ θυμάμαι παλιά παίζαμε κρυφτό στη γειτονιά. Και η καλύτερη κρυψώνα ήταν ακριβώς απέναντι από εκεί που τα φιλούσε, αυτούς που τα φιλούσε ή αυτή που τα φιλούσε, γιατί έπεφτε, όπως έπεφτε το φως, έκανε μία σκιά ακριβώς απέναντι, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπροστά στα μάτια του. Και δεν φαινόσουνα με τίποτα, γιατί ήταν η καλύτερη κρυψώνα.
1: Επίσης, ο εγκέφαλος συντονίζεται στο ότι αυτός θα έχει πάει κάπου μακριά.
0: Ναι.
1: Αυτός που τα φυλάει, λέει ο άλλος, αποκλείται να έχει πάει απέναντι. Ναι. Θα φύγω πιο μακριά και τσουπ.
0: Ναι,
1: κέρδισες, αγάπη μου, σε αυτό το

0: easy92. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης. Εσύ και εγώ μαζί.
11: Πάμε διακοπές!
12: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθια χωρίς διάβασμα.
10: Πάρε ανάσα.
13: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και στη βιολογία. Χωρίς να υποβάλουν καμία αίτηση, θα καταβληθεί στους δικαιούχους η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό ορίζεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Η εισαγγελία για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ διέταξε 3 προφυλακίσεις μετά τις απολογίες των 7 τελευταίων κατηγορουμένων από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις. Πρόκειται για τους 3 φερόμενους ως αρχηγούς της οργάνωσης, σε εκατοίκον περιορισμό 3 γυναίκες. Οι φορολογούμενοι που έχουν χρεωθεί με έξτρα φόρους και πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου,

να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων μέχρι και 75%. Οι τιμές κατοικιών στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί από το 2016 περίπου κατά 85% σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη, μόλις το 30% των διαθέσιμων κατοικιών προς ενοικίαση είναι μικρότερο των 60 τετραγωνικών μέτρων, έναντι περίπου 55% στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιάμιν Νετανιάχου διαφωνούν ως προς τους τελικούς στόχους της εκστρατείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδιώκει μια διπλωματική συμφωνία που θα οδηγήσει στο άνοιγμα στα στενά του ορμού και στον τερματισμό μια σύγκρουση. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αντιμετωπίζει πιέσεις να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ. Easy Sports. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται απόψε στις 9 με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον πρώτο τελικό της Greek Basketball League, και ο τεχνικός του Τριφυλιού, Έργιν Αταμάν, δήλωσε ότι είμαστε έτοιμοι να παίξουμε μπάσκετ και πως ο μοναδικός στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Easy weather. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 μετά τις 8 πρωινό Τετάρτης με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και δύο τέτοιες από Cutting Crew και Michael Jackson ακολουθούν back to back. Πρώτα βεβαίως η κίνηση στην Αθήνα που είναι πολύ αυξημένη, πολύ δύσκολη. Έντονο ποτηλιάρισμα στον Κηφισό στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και την Αχαρνών και στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι και το Εγάλεο. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα από το ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο από την Μαβίλη και πάνω μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως και στην κάθοδο κατά διαστήματα από την Παλαιολόγου ψηλά στο Χαλάνδρι, κατεβαίνοντας προς το Κολέγιο και από εκεί προς τους Αμπελόκηπους. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Μητού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, η Μεσογείο στην κάθοδο κατά διαστήματα κυρίως στο ύψος του Χολαργού, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Αμαλία στο κέντρο, η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη, η Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνα στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιοφαλήρου, η Νέα Παραλιακή από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο η Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά, η δρόμη του Πειραιά είναι επίσης επιβαρημένη, η Βάρης Κοροπίου κατά διαστήματα στην άνοδο και η επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 8.30. Έχουμε πολλά και διάφορα μεταξύ άλλων. Έχουμε δύο Pay Your Bills. Βεβαίως, έχουμε το 500, θα κάνουμε μια πρόταση και σήμερα. Που...
1: Θα κάνουμε πάλι πρώτο. Εγώ είχα πει πλασίμπο.
0: Ωραία, εγώ είπα κάτι άλλο σήμερα. Λοιπόν, και πολλά άλλα πράγματα έτσι ωραία.
1: Έχουμε δηλαδή με τόσο διόπτρα, έχουμε καταπληκτικό διαγωνισμό, CJ, έχουμε συγκλονιστικά πράγματα.
0: Και έχουμε και τη Χριστίνα Μπόμπα σήμερα, 10 παρά 20.
1: Βεβαίως.
0: Να μιλήσουμε για το Big Well Festival που πλησιάζει και αυτό το επόμενο Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν, αυτά που είπαμε. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms και Michael Jackson, Giving to Me και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.

0: Ο Michael Jackson και το Giving to Me. 8 και 13 πρώτα λεπτά πριν είναι Τετάρτη στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσοφορίδη. Και θα σου πω τώρα μία είδηση με την οποία ταυτίστηκα και ταυτόχρονα αποτελεί και ένα δικό μου όνειρο, μία ανάλογη περίσταση. Σίδνεϊ λοιπόν. Εκεί είμαστε στο Σίδνεϊ, υπάρχει μια συναυλία, μια παράσταση όπου μια ζωντανή ορχήστρα εκτελεί τη μουσική του La La Land, ενώ ταυτόχρονα στην οθόνη προβάλλεται και η ταινία. Την ορχήστρα τη ζωντανή διευθύνει ο συνθέτης και μαέστρος της ταινίας, ο Justin Hurwitz, ο οποίος στο διάλειμμα αποκαλύπτει στο κοινό ότι ο πιανίστας δεν ένιωθε πολύ καλά. Και ρωτάει λοιπόν αν υπάρχει κάποιο μέλος του κοινού το οποίο μπορεί να ανέβει στη σκηνή, αν είναι ικανό να διαβάσει παρτιτούρα με την πρώτη χωρίς πρόβα, να παίξει σωστά τα τραγούδια και αν γνωρίζει να βοηθήσει την κατάσταση για να συνεχιστεί η παράσταση.
1: Ωραία, ωραία, κατάλαβα.
0: Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας θεατής, ο οποίος είναι 21 ετών, ο Στέρλινγκ Νάζα, είναι ερασιτέχνης μουσικός, σπουδάζει πολιτικές επιστήμες, αλλά παίζει και πιάνο. Διστάζει στην αρχή.
1: Ταλαντούχος.
0: Αλλά η διπλανή του, η φίλη του, σηκώνει το χέρι και λέει: εδώ ο φίλος μου μπορεί να το κάνει. Όντως λοιπόν, εθελοντικά προσφέρεται αυτός αφού τον ξεπρόσχεσε η φίλη του. Κατεβαίνει στην. Μιλάει με τον μαέστρο, του κάνει μία-δύο ερωτήσεις ο μαέστρος, τον ανεβάζει στη σκηνή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η παράσταση συνεχίστηκε. Ο Στέρλινγκ τα πήγε πάρα πολύ καλά. Έπαιξε τα τραγούδια όπως έπρεπε να τα παίξει και μάλιστα δυσκολεύτηκε με σε ένα τραγούδι γιατί ξαναλέω διάβασε παρτιτούρα και με την πρώτη έβλεπε και έπαιζε. Παρ' όλα αυτά κατάφερε και ανταποκρίθηκε και στο συγκεκριμένο τραγούδι, ένα τραγούδι του John Legend που είναι αρκετά δύσκολο. Και αυτός έζησε μια μοναδική εμπειρία και ο ίδιος ο μαέστρος και συνθέτης τον εκθίασε, όπως είπε, ήταν εντυπωσιακό πραγματικά και αξιοθαύμαστο αυτό που έκανε το
1: φυσικά
0: παιδί αυτό.
1: Ήταν,
0: να παίξει ένα ωραίο έργο στο σωστό κλειδί, τη σωστή κλίμακα, αυθόρμητα, χωρίς πρόβα, μια μοναδική εμπειρία, έτσι.
1: Ωραία, πού ταυτίστηκες εσύ, πες μας.
0: Ότι το όνειρό
1: στο πιάνο.
0: Όχι,
1: στο ότι ο άνθρωπος διάβαζε παρτιτούρα.
0: Το όνειρό μου είναι.
1: Στο ότι ήταν ταλαντούχος.
0: Ως ερασιτέχνης μουσικός.
1: Δεν είσαι ερασιτέχνης, το σπούδασες εσύ, καταρχάς.
0: Ρε φίλε, το όνειρο δεν το φτιάχνω όπως θέλω εγώ, όνειρο είναι.
1: Α, δεν έχει
0: φάει. Όνειρο.
1: Δεν έχει φάει δηλαδή τα λεφτά του κυρίου Γιάννη για να σπουδάσεις.
0: Παίζουν οι γκασερόσεις λοιπόν.
1: Παίζουν οι γκασερόσεις.
0: Παθαίνει γκαστρεντερίτιδα ο ντράμερ.
1: Ναι.
0: Και λένε υπάρχει κάποιος στο κοινό που ξέρει τα τραγούδια όλα απ' έξω. Εγώ. Ανεβαίνω λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και παίζω τα τραγούδια. Και το στο όνειρό μου όλα κυλούν φανταστικά.
1: Ωραία. Εγώ το
0: κάνω την υπόκληση.
1: Εγώ παίζω. Παίζω
0: εγώ
1: να ταιριάσω
0: και μόνο που το είπα, έτσι.
1: Ναι, ωραίο. Έτσι. Ταυτόχρονα όμω.
0: Ποιο σε κάλεσε στο όνειρό μου.
1: Περίμενε να δει. Γιατί την ώρα που λέει ο άλλο. Έχει πάθει γκαστρεντερίτιδα. Παθαίνει αυτό εκείνη την ώρα φαρυγγίτιδα και ανεβαίνω κι εγώ και αρχίζω και κάνω.
0: Όχι, τώρα μου διέλυσε το όνειρο.
1: Έγινε φιάλτη.
0: Πάσε έναν άνθρωπο να ζήσει το όνειρό του, έκανε.
1: Ούτε στο όνειρο. Ούτε στο ξύπνιο. Ούτε
0: τώρα το χειρότερο είναι ότι την επόμενη φορά, γιατί μερικές φορές ξέρεις, εγώ τέτοια πράγματα σκέφτομαι, άμα είμαι πολύ στρεσαρισμένος, να χαλαρώσω λίγο πριν κοιμηθώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα μετά από αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ μέσα.
1: Που κάνω τη χορογραφία και αν θυμάσαι, έχω και κάτι παντελόνια που θα μπορούσαν να τα φοράνε οι Guns N' Roses, κάτι λέω παρδαλέ, κάτι ρίγε.
0: Όντως έχεις κάτι τέτοια, κάτι hair metal των 80s, α πούμε.
1: Αυτό.
0: Μου διέλυσε το όνειρο τώρα. Πάει, καταστράφηκε η νύχτα μου.
1: Να δούμε τώρα, θα χαλαρώσει το βραδάκι που θα θες.
0: Γιατί δεν κάνω εκπομπή μόνο μου. Να τα έλεγα, να τα χαιρόμουν, να τα ευχαριστιόμουν. Amy Winehouse, you know I'm no good. Αμέσως μετά έρχεται το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα. Έπρεπε να χωθείς, έτσι.
1: Ευνοείται.

0: Η Lady Gaga και Bruno Mars και το Die with a Smile. Ευτυχώς υπάρχει και η Έφη εδώ και φαντάζομαι εκφράζει και άλλους. Εμείς ευχόμαστε όλο το σύμπαν Στάθη να συνωμοτήσει και να ζήσει την εμπειρία αυτή που ονειρεύεσαι.
1: Ρε κορίτσι μου και εσύ. Εντάξει με τις φαντασιώσεις.
0: Μην μου διαλύσεις το όνειρο. Είναι σαν να μου πεις εσύ ότι έχω πάει στο Λονδίνο να δω μια παράσταση. Δεν θα πω musical για να μην το παρατραβήξω. Έτσι, μια πρόζα ας πούμε. Και είναι έργο που γνωρίζεις. Παίζει, ξέρω εγώ, ποιος να σου πω τώρα, ο Ray Fiennes και η Angelina Jolie. Okay. Και λένε, άρρωστησε η Αντζελίνα. Μπορεί κάποια να, που ξέρει τα λόγια να ανέβει στη σκηνική είσαι από κάτω.
1: Ναι, αλλά ξέρω.
0: Θα σου έλεγα εγώ ποτέ ότι εγώ.
1: Εσύ ξέρει τα τραγούδια του
0: Γκάρντερ.
1: Με παρτιτούρα.
0: Χωρίς παρτιτούρα. Τι σημασία έχει.
1: Ξέρεις δηλαδή να τα παίζει.
0: Κανονικά βέβαια.
1: Α, τα
0: από το
1: να
0: πρώτο
1: τα
0: άλμπουμ, τα πρώτα δύο, τρία. Ναι, απ' έξω. Απ' έξω.
1: Περίμενε μισό λεπτό. Τα έχεις παίξει ποτέ ή λες
0: στο μυαλό μου, ναι.
1: Α, στο μυαλό.
0: Α, τα έχω παίξει, ναι, έχω στα τα δικά ξέρεις. Μου τύμπανα, ναι.
1: Τα έχεις παίξει στα δικά σου τύμπανα.
0: Ναι.
1: Και είναι ακριβώς όπως ακούγεται και του παιδιού.
0: Σχεδόν δεν θα.
1: Α, δεν είναι.
0: Καλά, τώρα και λαό από κάτω, μπύρες αυτά. Θέλω να πω ότι δεν τα ακούς και όλα. Τώρα να πατήσεις και μία λάθος μπότα δεν έγινε κάτι.
1: Έχεις παίξει δηλαδή όλα τα τραγούδια των Guns N' Roses.
0: Τα περισσότερα,
1: όχι. Στα τύμπανα. Όχι στο κεφάλι σου, γιατί στο κεφάλι σου α, πολλά. Τα έχεις και με τη Μόνικα Μπελούτσι, όχι τη Ρόδου. Αλλά λέμε τώρα.
0: Pay your bills.
1: Ωραία, εντάξει, εντάξει.
0: Α, τώρα έγινε ωραία, εντάξει, ε. Τώρα ξαφνικά αποσύρθηκες από τη σκηνή και άφησες τον Axl Rose να
1: συνεχίσει.
0: Pay your bills. Πάμε να πληρώσουμε, να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμα έναν δικό σας λογαριασμό. Δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr, κάθετο CZ972 και κάθε μέρα δύο από εσάς διεκδικείτε χρήματα που ζητάτε βεβαίως για τους δικούς σας λογαριασμούς και ο πρώτος φίλος έχει έναν λογαριασμό ίντερνετ σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
1: Αξίες 88 ευρώ και 24 λεπτών και είναι ο Κωνσταντίνος Γάμα. Ο Κωνσταντίνος που το επίθετό του ξεκινάει από το τρίτο γράμμα της αλφαβήτου, το Γάμα, και το κινητό του τελειώνει σε 003. Κωνσταντίνε Γάμα με κινητό που τελειώνει σε 003 και λογαριασμό ίντερνετ σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αξίες 88 και 24. Σε περιμένουμε.
0: 10 λεπτά στη διάθεσή σου, όπως λένε και οι όροι του διαγωνισμού, μέχρι τις 8:35 η γραμμή είναι ανοιχτή, το 210-6842-220. Κωνσταντίνος Γάμα με κινητό που τελειώνει σε 003. 88 ευρώ και 24 λεπτά σε περιμένουν, ξαναλέμε τον αριθμό, 210-6842-220 για το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα.

0: είμαστε, Κατρίνα and the Waves, Walking on Sunshine στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Κάθε πρωί 6.30 με 10 σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο. Λοιπόν, πριν πάμε στην διακοπή, να θυμίσουμε τη γονεϊκότητα, που είναι ένας πολύ απαιτητικός ρόλος της ζωής που δεν προετοιμάζεσαι, κανείς δεν μπορεί να σε προετοιμάσει.
1: Το βλέπουμε εξάλλου κάθε μέρα αυτό.
0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Respect στη γονεϊκότητα, που στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού, με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί και στο παιδί ψυχικηυγεία.gov.gr, πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Παιδί και ψυχικηυγεία.gov.gr, εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε περισσότερο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πάμε για μικρή διακοπή.
1: Αμέ.
0: Επιστρέφουμε μετά της κίνησης και όλα τα υπόλοιπα βεβαίως μέχρι και τις 10 στο Easy Breakfast.
2: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
3: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Απλά πάρτο. Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Α4 τα περιπολικό έχει.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πιάνω.
14: Κιάλο.
13: Βάζω.
14: Βάζω.
13: Στο κεφάλι.
14: Το κεφάλι.
13: Κατεβάζω. Τσεβάνω.
14: Φτιάχνω τα χέρια μου.
13: Φτιάχνω τα χέρια.
14: Και σηκώνω ψηλά.
15: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
16: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
17: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Εδώ είμαστε, 9 παρά 25 πρωινό Τετάρτη στον Easy.
1: Και θες αντιλιακή προστασία και θες και την απόλυτη αντιλιακή προστασία ακόμα περισσότερο στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος. Στα αυτιά, τα χείλη, τη μύτη, κάποιες ουλές που τα υποτιμούμε και τελικά αυτά είναι που καίγονται. Αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Με μίλη παρυφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies, Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι η Ντερμέ ήταν μέγας χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Πάρα πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κυρίως από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κύμης, ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα μεταξύ Ιεράς Οδού και Νέας Φιλαδέλφειας, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λίγο πριν τα διελιστήρια και στο ρεύμα εισόδου κατά διαστήματα από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος και από εκεί προς την πλατεία Καρεσκάκη στο κέντρο, η Συγκρούς στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και χαμηλότερα προς το κέντρο της Αθήνας, η Σταδίου στο κέντρο, η Αμαλίας, η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας, η Βασιλής Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος από το πρώην Χίλτον, η Καλλιρόης κυρίως στην Κάθοδο, η Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου στην άνοδο. Η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη και πάνω προς το Χαλάνδρι και στην Κάθοδο από τα Σίδερα Χαλανδρίου προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείων από την Αγία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο. Η Αλήμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Και ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρονα. Η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη. Πολλά προβλήματα και στο παραλιακό μέτωπο. Στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Τροκαντερό μέχρι και περίπου λίγο μετά τη Λεωφόρο Καλαμακίου μας δίνει ο χάρτης. Και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά έχει επίσης μποτιλιάρισμα. Ο Πειραιάς είναι πολύ επιβαρημένος, όλη η κεντρική του δρόμη. Η Βάρη Σκοροπίου κατά διαστήματα κυρίως στην κάθοδο προς την στροφή της Βάρης. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9.
1: Και τι λέω και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
0: Τι λες?
1: Ότι όταν δεν έχεις υψηλή δόνηση και να σου έρθουν τα πολλά λεφτά, θα τα χάσεις. Με τέτοια ιστορία επιστρέφουμε. Με τύπο που πήρε πάρα πολλά λεφτά και του πήγαμε ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Του πήγαμε πολύ χάλια.
0: Πριν επιστρέψουμε, να θυμίσουμε και την εύκολη ερώτηση Νότ. Που λέει σήμερα ότι το 95% των ανδρών δήλωσε ότι αν ξαναζούσε θα έκανε ακριβώς το ίδιο. Έχετε βρει σωστή απάντηση. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με το ότι θα επέλεγε την ίδια ομάδα. Αναμενόμενο βεβαίως. Θα ήταν και πάλι άνδρας, θα πήγαινε και πάλι στρατό. Θα είχε ακριβώς τους ίδιους φίλους, θα αγάπαγε τους ίδιους ανθρώπους, θα ξαναπήγαινε σχολείο. Είναι μερικά από τα μηνύματα. Συν αυτό που έχετε στείλει με τη σωστή απάντηση, αρκετοί και αρκετές. 6981-972-972 το Viber και τα μηνύματά σας. Διεκδικείτε και μία δωρεοεπιταγή από τα Guacamama 50 ευρώ μετά αποκλήρωση. Και βεβαίως 10 παρα 5 θα πούμε την απάντηση όπως πάντα στο κλείσιμο του Easy Breakfast. Και μετά το τέλος της εκπομπής θα την ανεβάσουμε με story στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2. No doubt. Don't speak, Teddy Swims, Bad Dreams. Και αμέσως μετά το θέμα της Μαρίας.
1: Η ιστορία της χαμηλής δόνησης.

0: Bad Dreams, ο Teddy Swims, το Easy Breakfast. Εδώ είμαστε 9 παρατέταρτο, πρωινό Τετάρτης. Για πες τώρα την ιστορία αυτή με τη δόνηση.
1: Την ιστορία λοιπόν.
0: Α, αυτή με τον.
1: Με τον πιλότο.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος 20 χρονών, 19 χρονών δηλαδή, κέρδισε σε έναν διαγωνισμό του Mr. Beast που συναγωνιζόταν 99 άλλους πιλότους, ήταν 100. Και κέρδισε την πρόκληση και πήρε ένα ιδιωτικό jet ως δώρο αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, έτσι. Πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά. 19 χρονών.
1: Δηλαδή θέλω να πω αεροπόρος αυτός, αλλά στην πραγματικότητα τώρα τα 2 εκατομμύρια το πουλάς και κόψω χρόνια 1,5 εκατομμύριο αυτό ξανά. Το μεταπουλά. Εδώ και 1 εκατομμύριο.
0: Πρέπει και 2 εκατομμύρια, δηλαδή αφού είναι ακούνητο, δηλαδή χωρίς χιλιόμετρα. Θέλω να πω καινούριο, του κουτιού.
1: Okay. Εντάξει, ωραία. Εγώ σου λέω πες να κάνεις και μια έκπτωση.
0: Να κάνεις και μια έκπτωση.
1: Οπότε θέλω να σου πω με 1,5 εκατομμύριο δολάρια, άμα σου κόβει λίγο και έχεις υψηλά τη δόνηση, θα τα επενδύσεις. Δηλαδή μπορείς να μείνεις για το υπόλοιπο της ζωής σου, μπορείς να ζήσεις, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Αυτός λοιπόν, λίγους μήνες μετά, συνελήφθη, που μετέφερε στο ιδιωτικό αεροπλάνο αυτό του κουτιού, που πια δεν είναι και τόσο του κουτιού, που θα έχει αρπάξει και λίγο από μυρωδιά, 261 κιλά μαριχουάνας.
0: Άξιο η μυρωδιά.
1: Πάλιστα.
0: Ναι, γιατί θα τεστάρεις και λίγο το προϊόν, να ξέρεις τι βάζεις στο αεροπλάνο σου.
1: Βέβαια.
0: Πώς, έτσι θα το πάρεις.
1: Δεν το δοκιμάζεις.
0: Όχι, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, απίστευτο.
0: Σε σταματάς, σου λέει τι είναι αυτό.
1: Δηλαδή, σου δίνεται μια ευκαιρία στη ζωή που λέει, παιδί μου, είναι μια. Στις πόσες, ας πούμε.
0: Ο οποίος διάβασε ότι ήθελε να γίνει κανονικός πιλότος. Απλώς η νομοθεσία δεν του επέτρεπε να πετάξει αεροπλάνα μέχρι να γίνει 21, οπότε πετούσε ιδιωτικά τζετ μέχρι να μπορέσει να φτάσει στην ηλικία για να κάνει μία αίτηση και να γίνει πιλότος κανονικά σε μία αεροπορική εταιρεία.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Αλλά από την άλλη, 2 εκατομμύρια το αεροπλάνο, νομίζω τα αυτά που μετέφερε αξίζανε.
1: 3,6. Ναι. Ωραία, εντάξει.
0: Με μία έκπτωση 3,4.
1: Δεν θα τα παίρνω όλα αυτά. Αυτό ήταν ο μεσάζοντα. Θέλω να πω όμως ότι είχε να κάνει πραγματικά με το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε στην πραγματικότητα την ικανότητα να κρατήσει αυτά τα χρήματα και μέσα σε λίγους μήνες όχι μόνο τα χάνει, βρίσκεται και μπλεγμένος, ποιος ξέρει. Δηλαδή θα αντιμετωπίσει φυλακή, φαντάζομαι, είναι εμπόρος ναρκωτικών.
0: Κανονικά, ναι. Και καλά, άσχετα με αυτό που έχει ένα ποινικό, μια ποινική χρειά, γενικά δεν ξέρω πόσοι είμαστε ικανοί, αν μας κάτσουν τόσα πολλά χρήματα, να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε. Εξού και όσοι κερδίζουν πολλά χρήματα σε λαχεία, λοταρίες κλπ. Μιλάμε για πάνω από 500,000. Οι περισσότεροι σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα τα εξαφανίζουν ή βρίσκονται ακόμη και χρεωμένοι πέρυσι.
1: Χαμηλή δόνηση.
0: Χαμηλή δόνηση, χαμηλή δόνηση. Κοίταξε αυτό, να δεις τώρα, δεν μπορώ να το ξέρω. Θα πρέπει να το δοκιμάσω.
1: Ναι, ναι, ναι, τα κλασικά. Όσο έχεις χαμηλή, δεν σε βλέπω.
0: Λοιπόν. Dancing Queen για τη συνέχεια. Η Άμπα στο πρωινό της Τετάρτης τονίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Λίγο πριν κλείσουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast, η ABBA και το Dancing Queen. Φυσικά στονίζει οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μία από αυτές είναι και το Dancing Queen, το οποίο μπορείτε να ψηφίσετε στο soundist.gr κάθετο Easy972, διότι φτιάχνουμε το top 500 με βάση τις δικές σας επιλογές. Και ταυτόχρονα ψηφίζοντας, τι διεκδικείτε και κερδίζετε από το πουθενά? Ένα ταξίδι.
1: Ταξιδάρα!
0: Μια ταξιδάρα ωραία για δύο άτομα στο Παρίσι, βεβαίως, με το Versus Travel, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί που κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Εξαήμερο ταξίδι, έτσι. Όχι ταξίδι πήγα Παρασκευή, γύρισα Κυριακή. Versus Travel και Easy 97,2. Ψηφίστε στο soundist.gr κάθετος Easy 972 για το top 500. Έχει πάρα πολλές επιλογές και έχει και μία επιλογή εκεί δίπλα που μπορείτε να βάλετε ένα δικό σας τραγούδι που ενδεχομένως δεν βρίσκεται στη λίστα. Και με αφορμή αυτό, εμείς κάθε μέρα έτσι ψιλοσυζητάμε εδώ και διαλέγουμε και ένα τραγούδι που δεν είναι στη λίστα για να σας δώσουμε και μία αφορμή να πείτε: α, ωραίο αυτό. Δεν το ψηφίζω, ή να θυμηθείς κάτι άλλο. Ναι, διαλέγω.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Το λεξιελληνογκρεκόρωμα ποιος το φέρνει? Τη λέξη, ποιος τη φέρνει?
1: Άσχετο. Λέω εγώ λοιπόν.
0: Δεν ξέρω, γκρεκόραμα.
1: Δεν με νοιάζει. Να αναλαμβάνεις την ευθύνη σου. Να λες διαλέγω, όχι διαλέγουμε.
0: Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέω σε λίγο επιστρέφω. Μαζί κάνουμε εκπομπή και λέω σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως να έχει μια βάση από πίσω. Να είναι πραγματικότητα. Τι διαλέγουμε? Δεν διαλέγουμε, μόνο σου τα έχει διαλέξει.
0: Ναι, αλλά σου λέω και συμφωνείς.
1: Δεν συμφωνώ καθόλου.
0: Σταυρώνει και τα χέρια. Ό,τι και καλά. Με έχετε μένα στην απέξω. Εντάξει, ρε φίλε, αύριο διάλεξε εσύ. Όχι αύριο, το Σάββατο. Το Σάββατο διάλεξε εσύ.
1: Το Σάββατο να διαλέξει εγώ. Είχε κι άλλο τέτοιο έξυπνο παιδί η μάνα σου. Ήταν πολύ ατάκα αυτή τη που λέγαμε.
0: Όχι.
1: Κι άλλο ένα έξυπνο τέτοιο
0: νημάνα. Πίστευε ότι θα κάνει και έκανε δεύτερο, αλλά δεν βγήκε τόσο καλό. Primitives λοιπόν έχουμε επιλέξει για σήμερα. Crush, πρωινό Τετάρτη στον Easy.

0: Οι Primitives και το Crust, έτσι η δική μας επιλογή για το Top 500 που μπορείτε να επιλέξετε στο soundist.gr κάθετος Easy 972 και να διεκδικήσετε το ταξίδι που λέγαμε λίγο πριν στο Παρίσι με το Versus Travel. Πάλι με κοιτάς στραβά, δεν πειράζει.
1: Ναι, γιατί
0: όλοι με στραβά με κοιτάνε. Δεν πειράζει.
1: Διαλέξαμε. Πάλι.
0: Εντάξει, θα λέω διάλεξα.
1: Μπράβο, να λες διάλεξα.
0: Μην ξεχνάτε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας, γιατί πλησιάζει και η μέρα του deadline. Αν έχετε εταιρεία στην Ελλάδα που λειτουργεί από το 2021 έστω 34 ετών, έχετε κύκλο εργασιών ετήσιο τουλάχιστον 100.000 ευρώ και 3 εργαζόμενους, μπορείτε να μετάσχετε στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Stelios Foundation, τα οποία βεβαίως είναι τα βραβεία του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου, που έχει ήδη αναδείξει τα προηγούμενα χρόνια επιτυχημένες επιχειρήσεις, Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Πολύ Κουλ και πολλές άλλες. Οι νικητές, τρεις επιχειρηματίες νέοι, μοιράζονται συνολικά χρηματικά έπαθλα 300.000 ευρώ. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου και πληροφορίες θα βρείτε περισσότερες στο stelliosfoundation.gr.
1: Και κάπως έτσι φτάνουμε στις 9, οπότε έρχεται η Άντζελα Πασχόπουλου με το δελτίο των 9.
0: Και επιστρέφουμε, έτσι, στην κορυφή, στην κορυφή της ώρας, μετά το δελτίο ακριβώς, όπως είπε και η Μαρία, με διαγωνισμό C-Jets.
1: C-Jets.
2: Let's meet party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's meet party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουρίδι.

0: και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων στα αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Δεύτερη μέρα των εξετάσεων σήμερα σε γυμνάσια και λύκεια, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Χωρίς να υποβάλουν καμία αίτηση, θα καταβληθεί στους δικαιούχους η έκτακτη εφάπαξη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό ορίζεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Ιουνίου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται στον Πειραιά με αφορμή την άφιξη Κουρασγερόπουλου έπειτα από κάλεσμα της Ένωσης Λιμενεργατών Πειραιά. Στο Κουρασγερόπουλο επιβαίνουν και οι Ισραηλινοί στρατιώτες που πραγματοποιούν διακοπές. Οι λιμενεργάτες εκφράζουν την αντίθεσή τους στις εξελίξεις στη Γάζα. Η προθέσμη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές στον Δήμο Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής παρατείνεται μέχρι και τις 5 Ιουνίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαφωνεί με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου προς τους τελικούς στόχους της εκστρατείας, αφού επιδιώκει μια διπλωματική συμφωνία που θα οδηγήσει στο άνοιγμα στα στενά του Ορμούς, ενώ ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αντιμετωπίζει πιέσεις να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεσμπολάχ. Ο αρχηγός των Rolling Stones,

0: Μικ Τζάκερ, όπως δήλωσε, παρακολουθεί την εξέλιξη στη μουσική, αλλά συγχρόνως θεωρεί λάθος, όπως είπε, να αντιγράφει κάποιος τις μουσικές τάσεις, καθώς αυτές είναι εφευγαλές και εξαφανίζονται. Easy Sports. Έφτασε η μέρα για το πρώτο τζάμπολ των φετινών τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται απόψε στις 9 το βράδυ, με το πρώτο παιχνίδι της Τύχη Μαγκρή Basketball League να γίνεται στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς οι Ερυθρόλευκοι έχουν το πλεονέκτημα έδρας. Easy weather. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
2: Easy breakfast, έρχονται οι Pet Shop Boys, η Τσεσίν, αλλά πρώτα υποσχεθήκαμε διαγωνισμό με την C-Jets. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώνων παγκοσμίως, με 50 προορισμούς στο Αιγαίο, ολοκένουργια καθίσματα, απόλυτη άνεση, καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια. Φτάνεις στον προορισμό σου πιο γρήγορα από ποτέ, φυσικά μαζί με το αυτοκίνητό σου. Με τη C-Jets φεύγεις και μετά το γραφείο, διότι σαλπάρεις καθημερινά το μεσημέρι 2:20 από τη Ραφίνα για Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. Σε Άνδρο είσαι σε μία ώρα, στην Άνδρο μάλλον είσαι σε μία ώρα με 24,5 ευρώ. Την Τίνο σε 2 ώρες με 33,70. Γρήγορα στη Μύκονο και στην Πάρο, όπως είπαμε, cjets.com για περισσότερες πληροφορίες και βεβαίως στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να φτάσετε στο νησί γρήγορα και οικονομικά και πάρα πολύ άνετα. Διεκδικείτε όπως κάθε μέρα εδώ από το Easy Breakfast ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας και καλό καλοκαίρι. Έτσι. Cjets στο Viber του Easy
3: 6981 972 972, στο Viber του Easy 6981 972 972, γράφοντας C-Jets.
2: Νικητής, νικήτρια ενημερώνεται με μήνυμα στο κινητό του. Τώρα από τη θάλασσα πηγαίνουμε στη στεριά, στον Κεφισό που έχει πάρα πολλά προβλήματα, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο έχει από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τη Λεωφόρο Αθηνών και από εκεί και κάτω έχει μποτιλιάρισμα και κυρίως από την Ιερά Οδό και μετά, κατεβαίνοντας μέχρι και τον κόμβο του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Φαντάζομαι ότι έχουμε κάποιο συμβάν εκεί, διότι το κομμάτι αυτό από το Εγάλιο και κάτω συνήθως είναι ανοιχτό, τώρα όμως είναι μποτιλιαρισμένο. Αυτά για τον Κεφισό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής και λίγο νωρίτερα μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου έχει πολλή κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Έχουμε κίνηση στη Συγκρού σχεδόν από τη Νέα Σμύρνη, λίγο μετά και μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Έχουμε κίνηση στη Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο προς πλατεία Συντάγματος, στη Σταδίου, στην Καλλιρόη, στην Αρδιτού και στη Βασιλείο Κωνσταντίνου, κυρίως στο καθοδικό κομμάτι. Επίσης, η Μικρά Ασία από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά και όλη η κεντρική δρόμη του Πειραιά. Η Λεωφόρος Ποσειδώνος από το Φαλυρικό Δέλτα προς τη Λεωφόρο Αμφιθέας για όσους κινούνται προς Γλυφάδα. Ο Καρέας, ο περιφερειακός μεταξύ Κεσαριανής και Ηλίουπολης, κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα έχει επίσης κίνηση. Η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και η Μεσογείος στην κάθοδο από την Αιγαία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο και μετά χαμηλότερα εκεί στο ύψος της Κατεχάκη προς Αμπελόκηπους. Η Κηφισία στην άνοδο βαρέθηκε. Καλογικό είναι. από την Κατεχάκη. Προς τον Χαλάνδρη και
3: τα λες όλα και τα βρωμάκια.
2: Εσύ, λέω πραγματικά, λέω αυτά που έχουν βαθύ κόκκινο σκέψη, όχι κόκκινο-κόκκινο. Ναι. Βαθύ κόκκινο.
3: Μάλιστα.
2: Και στην κάθοδο Κηφισίας από το νέο ψυχικό προς τους αμπελόκηπους.
3: Πότε θα γίνει το μετρό στο σπίτι μου, να πηγαίνω με το μετρό παντού, να μην πηγαίνει. Βέβαια, εγώ με το μηχανάκι με παραπονιά, με μια χαρά είμαι. Μια χαρά.
2: Τι να κάνω, ρε.
3: Δεν είσαι μαζί που φτάνω 60 χρονών και θα είμαι με το μηχανάκι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν πειράζει, σιγά. Α, πραγματικά σηκώθηκε, λέω, που πάει. Μήπως μακρηγόρησα, δεν φταίω εγώ κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ότι έχω αρχίσει να μιλάω και δεν σταματάω ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Celine Dion σε λίγο. Pet Shop Boys, όπως είπαμε, η Τσεσίν. Δεύτερο Pay Your Bills. Χριστίνα Μπόμα στην παρέα μας σήμερα 10 παρα 20 για να μιλήσουμε για το Big Well Festival. Και βεβαίως οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast. Αλφιλάκια Μαρία.

0: η Celine Dion. Η Celine Dion και το That's the way it is. 9 και 14 πρώτα λεπτά, πρωινό Τετάρτης. Στο Easy Breakfast, εδώ είμαστε, 3 Ιουνίου, έτοιμοι να δώσουμε το δεύτερο Pay Your Bills, να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε τον δεύτερο λογαριασμό για σήμερα, που έδωσε πάνω από 30.000 ευρώ και συνεχίζουμε και συνεχίζετε και δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθετο Easy 972. Επισυνάπτετε τους λογαριασμούς που θέλετε να σας πληρώσουμε και εμείς βεβαίως, ως άπλες που είμαστε και χουβαρντάδες, ως επιχείρηση εννοώ, όχι ως άνθρωποι. Πληρώνουμε κάθε μέρα ή επιχειρούμε να πληρώσουμε δύο δικούς σας λογαριασμούς. Λέω επιχειρούμε διότι.
1: Μέχρι 150 ευρώ καταρχάς, δεν είμαστε τόσο άπλες.
0: Σωστό, μέχρι 150 ευρώ.
1: Και δεύτερον.
0: Επιχειρούμε, ναι, γιατί πρέπει και εσείς να κάνετε το τελευταίο βήμα, εφόσον κληρωθείτε, να επικοινωνήσετε εντός 10 λεπτού, να πούμε μια καλημέρα στον αέρα και να πάρετε τα χρήματά σας. Και ελπίζουμε.
1: Να τα καταφέρουμε την Ειρήνη. Γιατί προηγουμένως με τον Κωνσταντίνο δεν τα καταφέραμε. Η Ειρήνη λοιπόν πι με το πιλί.
0: Πες το όλο, ρε.
1: Πλε. Ειρήνη Πλε, με κινητό που τελειώνει σε 956 και λογαριασμό ρεύματος αξίες 116 ευρώ. Ειρήνη Πλέου, με κινητό που τελειώνει σε 956 και λογαριασμός ρεύματος αξίες 116 ευρώ. Θα κάνω ζημιά λοιπόν. Ειρήνη μου, σε περιμένω στο τηλεφώνο στο 210-6842-220. 210-6842-220 για την Ειρήνη Πλ, που με κινητό που τελειώνει σε 956 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 116 ευρώ.
0: 10 λεπτά. Μέχρι τις 9:25 με το δικό μας το ρολόι. 210-6842-220. Μακάρι σε λίγο να είσαι στην τηλεφωνική μας παρέα, στην ραδιοφωνική μας μάλλον παρέα. Να βγούμε στον. Όχι, να είσαι στη ραδιοφωνική μας παρέα και σε λίγο να είσαι στην τηλεφωνική μας παρέα. Να πούμε μια. Πάρε, Ειρήνη, ένα τηλέφωνο να βγούμε στην
1: παρέα. Ειρήνη.
0: Να πάρεις τα λεφτά.
1: Σε άλλα νέα, πώς αισθάνεσαι?
0: Καλά, γενικά.
1: Καλά. Α, θα δούμε σε λίγο.
0: Πώς χαιρετήσω, όπως λέει και η NSYNC.
1: Έσχος.
0: Έσχος, μάλιστα.
1: Σχός με αλφα γιώτα.

0: Η Ray, Where is my husband στο Easy Breakfast. Πρωινό Τετάρτη, 22 λεπτά μετά τις 9. Λίγο πριν κλείσουμε και αυτό το ημίωρο και πες που πήγαινε το έσχος που είπες πριν.
1: Μέσα στο κλίμα λοιπόν και η Ray, Where is my husband. Να ξέρετε επίσης εσείς που είσαστε τέτοια ώρα που μας ακούτε και δεν μας ακούτε το πρωί. Γύρω στις 7 παρά, ο Στάθης λέει τα γεγονότα σαν σήμερα. Σαν σήμερα, σαν σήμερα. 3 Ιούνιου, τι έγινε σαν σήμερα.
0: Τι έγινε, πού θυμάμαι εγώ τώρα τι έγινε σαν σήμερα. Τι κάτι που δεν είπα προφανώς. Εντάξει, ναι και, για πες, τι δεν είπα.
1: Οπα. Μου βγάλε ανάμνηση.
0: Πρώτη φορά μικροφωνίζει ακουστικό στον αέρα. Mm. Έτσι, πρώτη φορά για να καταλάβεις τι
1: ότι
0: δόνηση διατηρείς αυτή τη στιγμή.
1: Μου βγάλε ανάμνηση ότι ναι. Είχαμε γάμο πριν από 3 χρόνια.
0: 4 Ιουνίου είναι ο γάμος.
1: Μήπως έχεις επέτειο.
0: 3 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Για δες.
0: 4 ρε, μην τρελαίνεις. Έλα ρε φίλε τώρα.
1: Δες αν έχεις 4 ή 3.
0: Το γάμο ρε, δεν θυμάμαι. Ποια χρονιά ήτανε?
1: Το 23.
0: Το 23. Ιούνιο στο 23, λοιπόν.
1: Ναι.
0: 4 Ιουνίου.
1: 4 Ιουνίου.
0: Μην τρελαίνεις ρε φίλε τώρα.
1: Ωραία, ζήτα διαζύγιο, γιατί μου στείλει η γυναίκα σου, η οποία ακούει αυτή τη στιγμή, σήμερα μου κάνει, είχαμε επέτειο γάμου και δεν το θυμήθηκε καν.
0: Ρε παιδιά, μας τρελάνετε τώρα.
1: Χώρισε την, ρε παιδί μου! Πήγαινε για δεύτερο διαζύγιο, λέμε. Η κοπέλα δεν θυμάται πότε παντρεύτηκε. Λύσαξε να παντρευτεί και δεν θυμάται. Νόμιζε ότι είναι 3 Ιουνίου.
0: Σου έστειλε σήμερα ότι έχουμε σήμερα επέτειο.
1: Ναι.
0: 4 Ιουνίου είναι ο γάμος.
1: Πω, διαζύγιο. Δεσποινάκι μου. Είναι από αυτά τα πράγματα που αλλιώς ξεκινάνε, αλλιώς καταλήγουν. Καλά, τι γαϊδούρα
0: τώρα
1: είναι
0: αυτή. Ξέρεις, έχω μπει και στη διαδικασία ότι κάνω εγώ λάθος, χωρίς να έχω κάνει λάθος.
1: Μα μπήκα κι εγώ, παιδί μου. Μπήκα κι εγώ και της λέω, είσαι σίγουρη 3, γιατί εμένα μου βγάζει μια ανάμιση 4 Ιουνίου. Μου λέει, όχι, όχι, για κοίτατε καλύτερα. Αλλά εγώ μετά είδα ότι 5 Ιουνίου.
0: Ήταν το Αγίου Πνεύματος. Ήταν Δευτέρα, 4 ήταν ο γάμος. Ημέρα Κυριακή.
1: Περίμενε και. 4 ήταν. Α, και 5 ήταν το Αγίου Πνεύματος.
0: Ήταν το Αγίου Πνεύματος.
1: Α, ναι. Γι' αυτό είχα εγώ μετά γύρισμα. Πώς εγώ το Αγίου, μετά είχα 6 του μήνα γύρισμα. Τέλος πάντων, ζήτα διαζύγιο. Εν τω
0: μεταξύ, ξέρεις τώρα, αυτά είναι καταστάσεις. Πρώτον, να πω ότι έχει πέσει μετά τον μικροφωνισμό στο ακουστικό μου, έπεσε και το τηλεφωνικό κέντρο τελείως.
1: Mm.
0: Δεύτερο.
1: Και ξέρεις τι γράφει Δέσποινα για όλο αυτό. Το ρεζίλι. Α, ήταν Αγίου Πνεύματος. Χαχαχαχαχαχαχα.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, επειδή
1: πρέπει
0: πάντα
1: να σε βγάλει έξω άντρας και να σε κεράσει κάπου.
0: Καλά,
1: πάρα
0: αυτό
1: πολύ
0: συμβαίνει ούτως ή άλλως. Αλλά επειδή ξέρεις, ο άντρας είναι σε χειρότερη θέση να συμβεί κάτι τέτοιο. Και επειδή έχω και καρδιολόγο στις 11 η ώρα. Η παλμή μου αυτή τη στιγμή, αν βάλω το ρολόι μου, το smartwatch μου, πρέπει να δείχνουν 180-190.
1: Λέω ότι φοβάσαι κιόλας. Καλά κάνεις. Καλά
0: κάνεις.
1: Καλά κάνεις και τη φοβάσαι, γιατί είναι λίγο φοβιστική. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία. Εντάξει, άρα αύριο θα το πεις. Παναγία μου. Αυτή φταίει, παιδί μου, δικονίξ. Μου είπε, μου στείλε μήνυμα πέρσι, του ξύπνησε το πρωί και δεν με θυμήθηκε. Και δεν θυμόταν άλλα ντάλα.

0: Με την καρδιά στη θέση της, Roy Orbison, You Got It, πρωινό Τετάρτης 3 Ιουνίου, έτσι. Και λέω να ακυρώσω το κουαρτέτο εχόρδων που έχω κλείσει.
1: Τι έχεις κλείσει?
0: Έχω κλείσει κουαρτέτο εχόρδων.
1: Στην αρχή είπες ενεχόδων. Και τι είναι αυτό τώρα? Σκέφτηκα ότι είναι καμιά ιατρική εξέταση και αυτό. Ωραία, εντάξει, λοιπόν, ό,τι να το πεις.
0: Πάμε σε μικρή διακοπή. Θυμίζουμε, επιλέγουμε Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Άνετα, ποιοτικά, οικονομικά από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο της Κρήτης και τη Μήλο και αντίστροφο. Με τα υπερσύγχρονα cruise ferries, Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Με δελεαστικές προσφορές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, για τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club που μπορείτε να εγγραφείτε πολύ εύκολα στο minoan.gr και να έχετε ταξιδιωτικά προνόμια, ακόμη και δωρεάν εισιτήρια, εμπειρία το ταξίδι με τη Minoan Lines. Φυσικά τα μοναδικά εστιατόρια στα πλοία, αλλά κάρτες εστιατόρια, αλλά και όχι μόνο, VIP καθίσματα, σαλόνια, καταστήματα. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην ελληνική ακτοπλοεία και βραβευμένη Minoan Lines ως Passenger Line of the Year για το 2025, συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλό επίπεδο φιλοξενία. Πληροφορίες και βεβαίως μπορείτε να κλείσετε ταξίδι στο minoan.gr.
1: Όταν επιστρέψουμε και από την κίνηση, θα έχουμε καλεσμένη τη Χριστίνα Μπόμπα, διότι σας υπενθυμίζουμε ότι 6 και 7 του μήνα, Ιουνίου, είναι το Be Well Festival. Εντάξει, είναι το μεγαλύτερο festival
0: wellness
1: ναι. Ευρωπαϊκά, το σε τρίτο. Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι το τρίτο. Το τρίτο είναι το δεύτερο.
0: Το τρίτο είναι. Το πρώτο είχε γίνει στην Τεχνόπολη πέρσι και φέτος ο ΑΚΑ.
1: Μπράβο. Προσέξτε τώρα, εκεί πέρα θα είμαστε και εμείς ο Easy 97,2 με ένα δυναμικό DJ set από τον άνθρωπό μας, το πολυεργαλείο μας, τον Νίκο Μάντζο. Γιατί το Be Well Festival διοργανώνει ένα ξεχωριστό cycling marathon για τη στήριξη του Humanity Greece την Κυριακή και είμαστε εμπχωμένοι και εμείς αυτό. Και θα πούμε και τα όλα τα υπόλοιπα, έτσι.
0: Θα στηρίξουμε και το Humanity.
1: Βέβαια, το Humanity Greece. Δεν
0: οπότε,
1: το αυτό.
0: Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο μέχρι τις 10 και σήμερα πρωινό Τετάρτης.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
6: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Be Well Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται. fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
8: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
7: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
8: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
9: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: συντονίζει 97,2.
1: Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast, 10 παρα 25 πρωινό Τετάρτης.
2: Ζέστη και στις ζεστές μέρες, ειδικά όταν η ρυθμή είναι έντονη, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει για περισσότερο για εμάς οι γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητα τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, αφήνοντας τον εαυτό μας λίγο πιο πίσω. Να πίνουμε τα νεράκια μας, εννοείται ότι χρειαζόμαστε νερό, αλλά χρειαζόμαστε και κάτι το εξτρά. Χρειαζόμαστε να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Δεν το λένε και οι γυμναστές και οι personal trainers. Οι ηλεκτρολίτες είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Drexolite Plus. Με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα, ανακαλύπτει τη δροσιά του, γνωρίζει και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειράς, γιατί έχει και λεμόνι, έχει και βατόμουρο, ράσμπερι, για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι στιγμή, και στη δική σου διάθεση και στη δική σου, ρε παιδί μου, στη δική σου γεύση. Drexolite Plus Orange είναι η επιλογή της ημέρας για μας σήμερα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και την κίνηση, τα τελευταία νέα για την κίνηση. Δεν θα πω τα πάντα, γιατί έχουμε αρκετή κίνηση και στο κέντρο και στην Κηφισία. Και στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο του Πειραιά. Θα πω όμως ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα στον Κηφισό, στην κάθοδο. Από τη Νέα Φιλαδέλφια υπάρχει μποτιλιάρισμα το οποίο κατεβαίνει μέχρι και την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος. Έτσι, ξαναλέω, στον Κηφισό, στην κάθοδο, από τη Νέα Φιλαδέλφια, το μποτιλιάρισμα τελειώνει εκεί που τελειώνει και ο Κηφισός, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στην άνοδο η κίνηση είναι λίγο πριν την Ιερά Οδό και ανεβαίνει μέχρι και την Αχαρνών. Η Αττική Οδός επίσης είναι πολύ επιβαρημένη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη και πάνω προς το Χαλάνδρι. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Είπα στο κέντρο, όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες ή γνωστοί, οι συνήθεις ύποπτοι έχουν προβλήματα αυτή την ώρα, και ο Καρέας από το Βύρωνα προς την Ηλίουπολη. Και με αυτά και με αυτά επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μία τέτοια είναι και βεβαίως το Fame από την Irene Cara, τώρα στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Lose Control, ο Teddy Swims, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast. Τελικά τη Χριστίνα Μπόμπα θα την έχουμε μαζί μας είτε αύριο είτε την Παρασκευή. Δεν ξέρω τι κανόνισες.
1: Την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή θα την έχουμε μαζί μας. Δεν είχαμε ένα προβληματάκι εδώ με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε πριν κλείσουμε, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο μάλλον, ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στην ομάδα Naego Young, η γυναική ομάδα ποδοσφαιρική της Βόρειας Κορέας, η οποία κατέκτησε το Champions League στην Ασία των γυναικών.
1: Μπράβο τα κορίτσια.
0: Κέρδισε την Ιαπωνική Tokyo Verde Μπελέζα με 1-0 στο τελικό. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εκεί που τελείωσε ο αγώνας και παρέλαβαν το τρόπαιο οι αθλήτρες από τη Βόρεια Κορέα, που εντάξει, ενθουσιάστηκαν, αλλά όχι και πάρα πολύ όταν παρέλαβαν το τρόπαιο.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά κατεβαίνει ο ηγέτης κάτω, ο Κιμ, να χαιρετήσει διαχειραψίας μία-μία τις αθλήτριες και εκεί βέβαια, όπως καταλαβαίνεις. Εκλατάρουν από το κλάμα, δεν.
1: Κλάμα.
0: Ήρθε ηγέτης, κλάμα.
1: Και κλάμα η κυρία
0: Χαρικλίν. Νομίζω ναι. Χοροπηδούσαν πάνω κάτω.
1: Ενθουσιάστηκαν.
0: Τι ενθουσιάστηκαν, παιδί, με εδώ πλουσουλοπλάνταξαν. Δηλαδή, μία κόντουσε να βάθει αναρρόφηση από το
1: κλάμα. Ήτανε κλαυσίγελος.
0: Ναι.
1: Κλαίνε για να μην γελάσουν ή γελάνε για να μην κλάψουν. Κατάλαβες, είπανε θα ζήσουμε λίγο. Εντάξει, τώρα...
0: Ή κλαίνε μπροστά στον ηγέτη γιατί από μέσα τους γελάνε ότι θα μπορέσουμε να γυρίσουμε στη χώρα μας και να επιβιώσουμε.
1: Ωραία. Είναι... Σε άλλα νέα, ο Πούτιν πλήρωνε έως και 7.000 ευρώ, λέει. Ποιος? Ο Πούτιν σε Βρετανίδες και Γερμανίδες δαντάδες για να μεγαλώσουν τους δύο κρυφούς τους γιους.
0: Το διάβασε.
1: Έτσι. Εντάξει, δεν ήταν τώρα. Γύρω στο διχίλιαρο ήταν ο μισθός, αλλά κάποιοι λέει οι άνθρωποι μέσα τι παίρναν και 7.000 το μήνα. Αλλά έπρεπε, λέει, να πει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορούσε να επιβάλλει θρησκευτικές, πολιτικές, ιδεολογικές απόψεις.
0: Ναι,
1: δεν μίλαγε για ΛΟΑΤΚΙ. Γενικά, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μήλο, πορτοκάλι, 1, 2, 3.
0: Καλά, εντάξει. Πάνω κάτω όλοι αυτό.
1: Καλά, πάνω κάτω και εσείς κάνετε αυτό.
0: Ναι,
1: θα πάει η γιαγιά τώρα να τους μιλήσει του παιδιού για οποιοδήποτε θέμα θέλει, θα τις βάλει εσύ κόφτη.
0: Ή θα πάει ο παππούς να πει γυναίκα, ας πούμε, Άρης, που είναι ο μπαμπάς μου. Ποτέ. Ναι. Στο παιδί.
1: Και τζάμπα ο κύριος Γιάννης, έτσι, γιατί ο άλλος έδινε και 7 χιλιάρικα. Ο κύριος Γιάννης φημώνεται και δεν παίρνει τίποτα σαν αντάλλαγμα.
0: Και πληρώνει και μερικές φορές. Σε κάτι δύσκολους μήνες δηλαδή, βοηθάει και λίγο.
1: Ναι.
0: Daniel Potter, Sarah Jane Morris και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το Easy Breakfast.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε και το σημερινό Easy Breakfast. Πρωινό Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Θυμίζουμε το OPA Festival Powered by Day μεθαύριο 5η στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα Σουλουλού, Βουκολική Διαταραχή και το Θωμά Ζάμπρα, το γνωστό stand-up comedian, ο οποίος παρουσιάζει την όλη βραδιά. OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ το οποίο είναι πραγματικά αυθεντικό, το πιο αυθεντικό καλοκαιρινό μουσικό φεστιβάλ της πόλης. Στο soundis.gr μπορείτε να μπείτε και να κερδίσετε, να διεκδικήσετε πιο σωστά διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, κλείνω με την εύκολη ερώτηση νότε εγώ και μετά αναλαμβάνει η Μαρία για το καλό νέο της ημέρας. Έλεγε λοιπόν σήμερα ότι το 95% των ανδρών είπαν, δήλωσαν και ουσιαστικά δεν διαφώνησαν με την φράση ότι αν ξαναζούσα θα παντρευόμουν ξανά την ίδια γυναίκα. Και αν μπορείς και έχεις τα κοχώνες, ας διαφωνήσεις. Να πεις δηλαδή ότι ναι, ξαναζούσα, όχι, θα παντρευόμουν άλλη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο 8 παρα 20 η επόμενη εύκολη ερώτηση νότια.
1: Εντάξει, μπορεί και. Κοίτα να δεις, αυτοί οι άνθρωποι προφανώς ήταν μέσα στο γάμο. Δεν ήταν αφού είχαν χωρίσει.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Γι' αυτό ήταν τώρα. Ήταν και άλλοι δίπλα. Άκουγε και στο τηλέφωνο. Είναι πολλά τα θέματα. Σε πάω λοιπόν στην καλή είδηση. Με τι εξαιρετική είδηση είναι αυτή, ε. Ήταν από την Νότια Κορέα. Έχουμε εκεί λοιπόν 45 αριστούχους μαθητές. Με βαθμολογίες που πιάνουν σχεδόν το 100. Άριστοι, οι οποίοι απορρίφθηκαν από τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας, τους απέρριψαν από τα κορυφαία εκπαιδευτικά πανεπιστήμια της χώρας, γιατί είχαν βεβαιωμένο ιστορικό σχολικού εκφοβισμού. Γίνεται μια στροφή λοιπόν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Νότιας Κορέας, που μέχρι στιγμής υπολόγιζαν και αυτοί πανελλήνες και βαθμούς και τέτοια, και τώρα με το νέο νόμο σου λέει: η συνεκτίμηση του ιστορικού σχολική βία γίνεται πλέον υποχρεωτική από το 26 για όλα τα πανεπιστήμια της Νότιας Κορέας. Και αν κιόλας στοχεύεις σε παιδαγωγικές και καθηγητικές σχολές, οποιοδήποτε ιστορικό εκφοβισμού ανεξαρτήτου σοβαρότητας, κατευθείαν σε απόρριψη. Αυτοί οι μαθητές που σου είπα ήταν δηλαδή άριστοι, έτσι, αλλά είχαν εμπλακεί σε τέτοια περιστατικά και τους απέριψαν.
0: Διαφωνείς?
1: Υπέροχο.
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια.
0: Βέβαια
1: όχι. Υπέροχο νέο, μπράβο.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά. Ραντεβού αύριο το πρωί, πρώτο Θεό, στις 6:30. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου, Easy Breakfast, Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντικότητα.

0: σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by Day.
7: News. Με την Άντζελα Πασχοπολού, σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης σε Κοζάνη και Αγρίνιο, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε νέα υπόθεση απάτης με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις αρχές, αναφέρθηκαν 13 συλλήψεις, ενώ εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τους γονείς που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Dandades της γειτονιάς και να λάβουν οικονομική ενίσχυση για την φροντίδα βρεφών. Το βάουτσερ φτάνει μέχρι και τα 500 ευρώ το μήνα. Χωρίς να υποβάλουν καμία αίτηση, θα καταβληθεί στους δικαιούχους η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό ορίζεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Ιουνίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής παρατείνεται μέχρι και τις 5 Ιουνίου. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διατηρήσει επικοινωνία με την Τεχεράνη. Το Ισραήλ συνεχίζει την πολιτική στρατιωτική πίεση στο Λίβανο και απέναντι στους συμμάχους του Ιράν. Στο μεταξύ, δεν περνάει παρατήρητη ψυχρότητα ανάμεσα σε Τραμπ και Νετανιάχου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια Σελίν Διόν ανακοίνωσε 10 επιπλέον συναυλίες στο Παρίσι λόγω της τεράστιας ζήτησης για τις εμφανίσεις της. Οι εμφανίσεις στο Παρίσι φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα των επόμενων ετών, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
8: Easy Sports.
7: Πρωταθλήτρες για 16η φορά στη Water Polo League γυναικών, οι Ερυθρόλευκες. Ο Ολυμπιακός τελείωσε τη σειρά στη Βουλιαγμένη με σκορ 7-9 και με το τελικό 3-1 στη σειρά επέστρεψε στην κορυφή. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται απόψε στις 9 το βράδυ με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον πρώτο τελικό της Greek Basketball League, και ο τεχνικός του Τριφυλλιού Έργιν Αταμάν δήλωσε ότι είμαστε έτοιμοι να παίξουμε μπάσκετ και πως ο μοναδικός στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.
8: Easy weather.
7: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσική.

0: 92,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου. Ορίστε, με αυτά και με εκείνα στη μέση της εβδομάδας βρισκόμαστε, με ωραιότατες καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ και σήμερα τα θερμόμετρά μας θα σκαρφαλώσουν στους 29 με 30. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν και φύγαμε σε λίγο Λουίς Καπάλντι και Someone You Loved. Αμέσως τώρα είναι η Eurythmics, αυτό είναι το Sweet Dreams εδώ στο Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

ακόμα, κυρία Ήλη, και αυτό είναι το Every Time We Touch. Εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι το πρωινό της Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, να με αυτά και με εκείνα, φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, καθώς μου ταλαιπωρείστε σήμερα και μου ταλαιπωρείστε και πολύ. Συγκεκριμένα, τα προβλήματά μας και σήμερα είναι στον Κηφισό. Ξεκινούν από τη Νέα Φιλαδέλφια σήμερα και φτάνουν μέχρι την Πέτρου Ράλη. Πολύ εκτεταμένα τα προβλήματα, ενώ στην άνοδο λίγο πιο περιορισμένα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι επίσης έτσι το ύψος εκεί στα Άνω Πατήσια. Στην Αττική Οδό επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, τα οποία ξεκινούν από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και φτάνουν μετά τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στην είσοδο του Πειραιά από Νέο Φάληρο θα συναντήσετε προβλήματα και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν αρκετά έντονες καθυστερήσεις. Γενικά στον Πειραιά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ενώ να πούμε ότι προβλήματα θα συναντήσετε και στην Κηφισία, στην Άνοδο, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει αυτή τη στιγμή τα προβληματάκια της, όπως και η Βασιλής Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αρδιτού και στα δύο ρεύματα και η Βασιλής της Αμαλίας. Υπομονή, κουράγιο, μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εδώ τις απολαμβάνουμε παρέα και κάνουμε έτσι τη ζωή μας λίγο πιο ευχάριστη. Τώρα, να συζητήσουμε κάτι άλλο, ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού σας. Respect λοιπόν στη γονεϊκότητα με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα, γιατί κάθε παιδί αξίζει έναν γονιό που νιώθει έτοιμος. Μαθαίνουμε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Σε λίγο Roxette, σε λίγο When the Rain Begins to Fall, αμέσως τώρα είναι η Taylor Swift, αυτό είναι το The Fate of Ophelia, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

It must have been love, αυτή είναι η Ροξέτα εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης, 3 Ιουνίου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και ναι, συνεχίζουμε και σας πληρώνουμε τους λογαριασμούς σας και πάρα πολύ το χαιρόμαστε. Σκεφτείτε ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.900 ευρώ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί. Μα 30.900 ευρώ και δεν είναι μόνο αυτό. Συνεχίζουμε, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, και να σας πω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε για να δείτε κι εσείς τους δικούς σας λογαριασμούς να πληρώνετε από εμάς. Μπαίνετε στο soundis.gr κάθετο Easy972 και συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast, την πρωινή μας εκπομπή με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, που ακούτε καθημερινά από τις 6.30 μέχρι τις 10. Η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό. Είναι το Pay Your Bills, μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε κι εσείς ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς. Σε λίγο Άμπα και πολύ αγαπημένο από το παρελθόν, τώρα Σλιμάν και Μοναμούρ.

0: το Take On Me εδώ στο Νίζε 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και στην παρέα μας είναι και το Day Fiber. Και τώρα με το Day Fiber μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr κάθετος Fiber και αυτό ήταν. Έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, να ακούσουμε τι γίνεται κάθε πρωί εδώ στο Easy και στο Easy Breakfast και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Θέλω να δω τι θα πει τώρα.
3: Επειδή με πειρώτησε γυναίκα και συνδυάζω βουνό και θάλασσα.
2: Ναι.
3: Λάθος,
2: καλά, το βουνό με το ποτάμι. Ναι. Για τα Νόμπελ.
3: Ναι.
2: Το Νόμπελ ιατρικής λες.
3: Το Νόμπελ ιατρικής.
2: Κάπου το διάβασα, ναι.
3: Ναι. Κατάλαβες όμως για ποιο λόγο πήγες
2: δηλαδή,
3: αυτόν.
2: Θα δοκιμάω, όχι, αλλά. Ε?
3: Αντί λοιπόν τώρα που κάθεσαι εδώ και λες τις άκρες σου, δεν θα μπορείς να έχεις σπουδάσει κάτι.
2: Τι. Όχι μόνο να είχα σπουδάσει, γιατί πολλοί σπουδάζουν. Νόμπελ παίρνουν ελάχιστοι.
3: Επειδή θέλω να πω.
2: Νόμπελ σπατάλη θα μπορούσα να πάρω.
3: Α, να βγάλουμε για
2: ναι. Αυτό θα μπορούσα να γράψω, ας πούμε. Ένα εγχειρίδιο. Πώς να φάτε τα λεφτά της οικογένειάς σας χωρίς να σας πάρουν χαμπάρι.
3: Υπέροχο. Να βάλεις και πολλά κοσμητικά επίθετα.
2: Τι είναι αυτά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου σε συνεργασία με την UNICEF παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
12: Αυτή την εβδομάδα, το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Είναι η Kelly Clarkson και το Because of You στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης, 3 Ιουνίου σήμερα, και δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι αυτό το spot μιλάει στην καρδιά της Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται, και βεβαίως το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα αυτή διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν να γίνουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Let's meet party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's meet party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για after work vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2.
2: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα, OPA Festival Powered by the E.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει. Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival.

0: The Outloud από τη ΔΕΗ.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
9: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
10: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
9: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
11: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης σε Κοζάνη και Αγρίνιο, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε νέα υπόθεση απάτης με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις αρχές, αναφέρθηκαν 13 συλλήψεις, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Εξετάζονται στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών αλλά και αρχές βιολογικής γεωργίας. Ως απόφαση που άργησε, δήλωσε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης στην ανεξαρτητοποίηση των 7 μέχρι πρότινος βουλευτών του κόμματος. Στις εξελίξεις αυτές συνετέλεσε η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα dadades.gov.gr για τους γονείς που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Dadades της γειτονιάς και να λάβουν οικονομική ενίσχυση για την φροντίδα βρεφών. Το voucher φτάνει μέχρι και τα 500 ευρώ το μήνα. Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν και την εκτόξευση ιρανικών πυραυλών και drones προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ο αρχηγός των Rolling Stones, Σερ Μικ Τζάκερ, όπως δήλωσε, παρακολουθεί την εξέλιξη στη μουσική, αλλά συγχρόνως θεωρεί λάθος, όπως είπε, να αντιγράφει κάποιος τις μουσικές τάσεις, καθώς αυτές είναι εφευγαλές και εξαφανίζονται.
11: Easy Sports.
12: Έφτασε η μέρα για το πρώτο τζάμπολ των φετινών τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό απόψε στις 9 το βράδυ με το πρώτο παιχνίδι της Στίχημαν Green Basketball League να γίνεται στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς οι Ερυθρόλευκοι έχουν το πλεονέκτημα έδρας.
11: Easy Weather.
12: Ηλιόλουστος ο Αττικός ουρανός, οι άνεμοι θα πνέουν νότι-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης, 3 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σήμερα να σας πω ότι θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στην Ιπατία με αυτό το πολύ ιδιαίτερο όνομα που έχει τη γιορτή της. Πάμε στις επιτυχίες μας, σε λίγο Belinda Carlisle και La Luna, σε λίγο Lady Gaga. Τώρα είναι το I'll Be Missing You.

Λούνα, Λα Λούνα είναι η Μπελίντα Καρλάιλ εδώ στον Ίζε 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και υπάρχει ένα πρόγραμμα που σπάει τη σιωπή, λέγεται Respect στο σώμα σου, και μας μιλάει ανοιχτά για την περίοδο που είναι κάτι τόσο φυσικό και μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού και κάθε γυναίκας. Respect στο σώμα σου λοιπόν, και έτσι ενημερώνονται έφηβοι, γονείς και εκπαιδευτικοί, ενώ και 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως μοιράζονται, καθώς καταπολεμούνται και οι προκαταλήψεις. Μαθαίνουμε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr, που είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Σε λίγο Alex Warren με το Ordinary, άμεσα τώρα ένα τραγούδι από το παρελθόν που μας αρέσει πολύ, Delta Goodrem και Lost Without You εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Life is life, όπως εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 3 Ιουνίου σήμερα. Save the date, παρακαλώ, γιατί την 5η, 11 Ιουνίου, κάτι πολύ ωραίο θα συμβεί στην πόλη, γιατί ο Easy σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party, και αυτό θα συμβεί σε ένα τόσο ωραίο χώρο, στη Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο, που είναι ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης. Εκεί λοιπόν τα after work drinks θα θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές, και την διασκέδασή μας θα αναλάβει από τις 8 ο Νίκος Μάντζος, που θα είναι στα DEX και φυσικά θα παίξει για μας τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελάτε για να γνωριστούμε, ελάτε για να περάσουμε υπέροχα την επόμενη 5η, 11 Ιουνίου, στο Let's Meet αυτό Party στη Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο. Let's Meet λοιπόν με τον Easy 97,2 και βεβαίως, όπως είπαμε, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Άμεσα τώρα είναι ο Harry Styles, εδώ στον Easy.

0: Can't Take My Eyes Off Of You στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 3 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Τώρα λοιπόν έχουμε το Day Fiber, με το οποίο μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και αυτό το κάνουμε με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, και αυτό μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber, και αυτό ήταν, θα έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήσες τα κολάγαρε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδοσιολογικής εταιρείας.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεέ, ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Είναι το Summer Wine εδώ στον Easy 97,2. Να θέλουμε λιγάκι να ρεμίσουμε, να μην σκεφτόμαστε παραλίες και ακρογιαλιές, αλλά νομίζω ότι αυτή η μουσική κάπου δεν μας αφήνει, μας ταξιδεύει ακόμα περισσότερο. Λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για το νέο spot του WhatsApp. Γιατί σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Και πραγματικά πιστεύω ότι είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Rose και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κάποιες μέρες

0: η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Κορυδαλό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης σε Κοζάνη και Αγρίνιο, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε νέα υπόθεση απάτης με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις αρχές, αναφέρθηκαν 13 συλλήψεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης χαρακτήρισε την ανεξαρτητοποίηση των 7 μέχρι πρότινος βουλευτών του κόμματος ως μία απόφαση που άργησε. Συμπλήρωσε ότι στις εξελίξεις αυτές συνετέλεσε η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Οι φορολογούμενοι που έχουν χρεωθεί με έξτρα φόρους και πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου ώστε να διεκδικήσουν μείωση των προστήμων μέχρι 75%. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σήμερα στη Λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Προχωρούν σε τμήματα και διακοπή της κυκλοφορίας μέχρι και τις 5 το απόγευμα από το ύψος της συμβολής με την Οδό Φρατζή έως τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο Αμερικανός ηθοποιός Tom Hanks δήλωσε ότι η νέα ταινία της σειράς Toy Story 5 ασχολείται με τον εθισμό των παιδιών στις οθόνες. Ένα ζήτημα που προκαλεί τρόμο στην καρδιά με αυτή την αδιαφορία των νέων.
9: Easy Sports.
8: Έφτασε στιγμή του εναρκτήριου τζάμπλ των φετινών τελικών της Στοίχημαν Greek Basketball League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9 το βράδυ στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο παιχνίδι. Η σειρά των τελικών θα κριθεί στις 3 νίκες με τους Ερυθρόλευκους να έχουν πλεονέκτημα έδρας.
9: Easy weather.
8: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνεούν νότι, νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω αυτή η μέρα να σας πηγαίνει καλά. Εγώ να υπενθυμίσω ότι με αυτά και με εκείνα είμαστε στη μέση της εβδομάδας και αυτό όσο να είναι, είναι κάπως ελπιδοφόρο. Αύριο Πέμπτη, μεθαύριο Παρασκευή, ορίστε. Να, το φτιάξαμε πάλι. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 27 βαθμούς Κελσίου και με όλες τις αγαπημένες μας, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών να παίζουν εδώ σε λίγο Ace of Base, σε λίγο Justin Bieber. Άμεσα τώρα, αυτό είναι το Maniac στον Easy 97,2.

97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημεράκι της Τετάρτης, 3 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και φύγαμε πάμε σινεμά, γιατί ο Ίζη σας προσκαλεί στην avant-premier της ταινίας Toy Story 5, και αυτό θα συμβεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 12.30 το μεσημέρι, όπου θα συναντηθούμε για να απολαύσουμε αυτή τη μοναδική ταινία. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα, με παλιούς φίλους, με νέες προκλήσεις και μια αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου αλλά και του ίδιου του παιχνιδιού. Είναι το Toy Story 5, μια συναρπαστική και συγκινητική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους. Να σας πω ότι η ταινία θα προβληθεί μεταγλωτισμένη στα ελληνικά, ενώ να σας πω επίσης ότι κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feel Good. Εμείς θα τη δούμε παρέα την Κυριακή 14 Ιουνίου σε Avant Premiere. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Μου γράφετε τη λέξη Πρεμιέρα, καλή επιτυχία. Εννοείται πως οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Το Story 5 λοιπόν, Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Καλή επιτυχία σε όλους. Νταμιάνο Ντάβιντ έρχεται τώρα, σύρ.

Johnny Logan και Hold Me Now εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι ωραία νέα είναι αυτά για τους απανταχού fans της Celine Dion, η οποία ανακοίνωσε 10 επιπλέον συναυλίες στο Παρίσι λόγω της τεράστιας ζήτησης που καταγράφηκε για τις εμφανίσεις της μέσα στο 2026. Η Celine Dion λοιπόν έχει ανακοινώσει ένα σύνολο συναυλιών για το Σεπτέμβριο που μας έρχεται. Έγινε όμως πραγματικά χαμός και ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι fans που βγήκανε και στα social media και είπαν πόσο απογοητευμένοι ήταν που δεν έβρισκαν εισιτήρια. Ανακοίνωσε λοιπόν και δεύτερο κύκλο συναυλιών και τώρα πια έχουμε και νέες συναυλίες, οι οποίες όμως θα πραγματοποιηθούν το Μάιο του 2027, με τους θαυμαστές της να είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι με αυτήν την εξέλιξη. Να πούμε κάπου εδώ ότι σύμφωνα με την διοργανώτρια εταιρεία, η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικών σημείων πώλησης που απευθύνονται σε επιλεγμένους θαυμαστές οι οποίοι είχαν ήδη εγγραφεί στην προπόληση. Εντάξει, κάπου δίκαιο το βρίσκουμε. Αν είστε ανάμεσα σε αυτούς, τι να πω, καλά να περάσετε. Ετοιμάστε βαλίτσες για Παρίσι, είτε τώρα το Σεπτέμβριο, είτε του χρόνου τον Μάιο. Miley Cyrus και Flowers για τη συνέχεια. We

0: Είναι το Losing My Religion, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ και δεν ξέρω αν τα μάθατε, τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτήν τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το 30% το είχαμε μικρή, σχεδόν κανείς μας δεν έχει τώρα. Η σωστή απάντηση, η οποία ήταν δύσκολη ομολογουμένως μετά από καιρό, ήταν η κάρτα της δανειστικής βιβλιοθήκης.
3: Σιγά μην ένας στους τρεις είχε κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης.
2: Εγώ είχα πάντως.
3: Τι είχες?
2: Είχα κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης.
3: Γιατί προφανώς σου άρεσε κάποιο. Σου άρεσε κάποιο κορίτσι εκεί πέρα στη βιβλιοθήκη. Είχες τα μπάρια.
2: Η Άννα Φρανκ μου άρεσε.
3: Ότι δεν πήγε. Ότι δεν πήγε.
2: Και πήγαινα κάθε μέρα και διάβαζε το ημερολόγιο.
3: Όντως διάβαζε το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ.
2: Όχι.
3: Ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιδικό βιβλίο?
2: Τώρα με πιάνεις απροετοίμαστο γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplus.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
20: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
21: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
20: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
21: Και οι επιστροφές?
20: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
21: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
20: Φυσικά. Μα πού πας?
21: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Υπέροχη, αγαπημένη Μαντόνα, αυτό είναι το Sorry, ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, αλλά αυτό το spot πραγματικά μιλάει στις ψυχές των νέων της Gen Z, γιατί φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα αυτή διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Easy.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν

0: μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Εξετάζονται στα μαθήματα της ανατομίας, φυσιολογίας, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών αλλά και αρχές βιολογικής γεωργίας. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για την έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα dadades.gov.gr για τους γονείς που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Dadades της γειτονιάς και να λάβουν οικονομική ενίσχυση για την φρόντιδα. Το βάουτσερ φτάνει μέχρι και τα 500 ευρώ το μήνα. Οι τιμές κατοικιών στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί από το 2016 περίπου κατά 85% σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη, μόλις το 30% των διαθέσιμων κατοικιών προς ενοικίαση είναι μικρότερο των 60 τετραγωνικών μέτρων, έναντι περίπου 55 στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν, αλλά και την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones ως προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ο Βρετανός ηθοποιός Tom Holland αποκάλυψε ότι ζήτησε να καθυστερήσουν τα γυρίσματα του Spider-Man που συμμετέχει ώστε να μπορέσει να παίξει στην Οδύσσια του Christopher Nolan, καθώς οι δύο παραγωγές μοιράζονταν την ίδια περίοδο γυρισμάτων.
7: Easy Sports.
6: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται απόψε στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες και με τους ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας.
7: Easy weather.
6: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τετάρτης 3 Ιουνίου σήμερα. Καλοκαιρινή η σημερινή ημέρα, πάρα πολύ μου αρέσει. Κι ας είναι Τετάρτη, δεν πειράζει, θα κάνουμε υπομονή. Θα είμαστε μια χαρά εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών που απολαμβάνουμε καθημερινά παρέα. Σε λίγο Justin Timberlake, αμέσως τώρα αυτός ο ύμνος των 90s είναι το

Foreigner, I wanna know what love is. Εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ένα τραγούδι που σίγουρα θα ψηφίσω για το top 500 του Easy, και αυτό θα κάνετε κι εσείς. Με τραγούδια που έγιναν στιγμές, με τραγούδια που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις. Και τώρα τα τραγούδια αυτά θα σου χαρίσουν και καινούργιες εμπειρίες. Γιατί ο Easy 97,2 και το Versus Travel σου χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Εκεί που η κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Και πώς θα γίνει αυτό? Ψηφίζοντας τα αγαπημένα σας τραγούδια. Θα μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972 και θα κάνετε ακριβώς αυτή τη δουλίτσα. Θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι στο Παρίσι. Και όλα αυτά με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Είναι το Easy Top 500 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να απολαύσουμε σε λίγο Teddy Swims και Bad Dreams τώρα. Έλενα Παπαρίζου, The Light in Our Soul.

Cindy Lauper και Time After Time εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εχθές το βράδυ λοιπόν έγινε μια εκδήλωση μιας πολύ μεγάλης εταιρείας σούπερ μάρκετ με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Εκεί βρέθηκε πάρα πολλοί κόσμος, όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, και έδωσαν το παρόν και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ποιο είναι τώρα το plot twist? Δεν ξέρω ποιο σατανικό μυαλό το σκέφτηκε και έβαλε αυτούς τους τρεις ανθρώπους να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόσφατα κατέθεσε μήνυση και αγωγή εναντίον του Υπουργού Υγείας. Με την Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης έχουν έτσι ανταλλάξει διάφορες κουβέντες, τόσο στη Βουλή όσο και σε συνεντεύξεις τους. Και το πιο φοβερό απ' όλα είναι ότι η άβολη αυτή στιγμή αποτυπώθηκε πάρα πολύ ωραία σε μία φωτογραφία, την οποία μάλιστα μεταξύ άλλων βεβαίως ανέβαζε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, στο X, όπου φαίνεται ο ίδιος να μιλά με κάποιον που κάθεται δίπλα του. Ο κύριος Ανδρουλάκης κοιτάει προς μία εντελώς άλλη κατεύθυνση, η κυρία Κωνσταντοπούλου κοιτάει προς μία άλλη εντελώς άλλη κατεύθυνση και γενικά όλη αυτή η αβολοσύνη έχει αποτυπωθεί υπέροχα σε αυτήν την φωτογραφία. Πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα για όλες εκείνες τις φορές που κάναμε κάτι λάθος σε κάποιο sitting, σε κάποια δική μας εκδήλωση, ώστε να σκεφτούμε ότι εντάξει, όσο περίεργα και να ήταν, σίγουρα δεν ήταν έτσι τόσο άβολα όσο αποτυπώνεται στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Πάμε στις επιτυχίες μας. Ed Sheeran και Bad Habits.

0: Still Standing εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 3 Ιουνίου, το ραντεβού μας είναι αύριο, Πέμπτη, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, που έρχεται το OPA Festival Powered by the E και είναι ένα φεστιβάλ που θα περάσουμε πραγματικά υπέροχα. Ένα φεστιβάλ όπου η παράδοση θα συναντήσει τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβει η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε αυτό το φεστιβάλ που θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Στην παρουσίαση ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Αν θέλετε διπλές προσκλήσεις, μπαίνετε στο soundis.gr και εκεί μπορείτε να τις διεκδικήσετε και έτσι να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης, το OPA Festival Powered by the E. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Γράμμα είναι κυρίω Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική. Ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Okay.
14: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
15: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.

0: 2, λίγα λεπτάκια πριν από τις 2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και είναι η ώρα που σας αφήνω. Υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5, και αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος ακολουθεί έως τις 9 το βράδυ. Λίγο αργότερα, στις 10.30, δεν χάνουμε τα παιχνίδια εκδίκησης στον Αντένα με αυτό το επεισόδιο που θα καθυλώσει, καθώς η πλοκή φτάνει σιγά σιγά στην κορύφωσή της και έρχεται η ώρα που οι ήρωες θα αντιμετωπίσουν τις επιλογές αλλά και θα δουν τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού τους να πλησιάζει. Όλα αυτά λοιπόν στα παιχνίδια εκδίκησης απόψε το βράδυ στις 10.30 φυσικά στον Αντένα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πέμπτη αύριο στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε πολύ όμορφα από μένα. Πολλά πολλά φιλιά!
1: Let's Meet Party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για After Work Vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's Meet με τον Easy 97,2.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: απόλαυση, ερεθισμό και ξηρότητα από την Bayer.
1: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
2: Εσύ και εγώ μαζί.
3: Πάμε διακοπές!
4: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο, ξενύχτια χωρίς διάβασμα.
1: Πάρε ανάσα.
0: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.org.
5: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Για καλά διαβασμένους μαθητές χαρακτηρίζονται τα θέματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας που εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης χαρακτήρισε την ανεξαρτητοποίηση των 7 μέχρι πρότινος βουλευτών του κόμματος ως μια απόφαση που άργησε. Συμπλήρωσε ότι στις εξελίξεις αυτές συνετέλεσε η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Στο 1,14% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο σε σχέση με τον περσινό Μάιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι η βενζίνη στην Ελλάδα παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές στα νησιά, με τις Κυκλάδες να αγγίζουν τα 2 και 28 ευρώ το λίτρο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται δεύτερη μέρα σήμερα στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Προχωρούν σε τμήματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μέχρι και τις 5 το απόγευμα από το ύψος της συμβολής με την οδό Φρατζή έως τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο αρχηγός των Rolling Stones, Sir Mick Jagger, όπως δήλωσε, παρακολουθεί την εξέλιξη στη μουσική, αλλά συγχρόνως θεωρεί λάθος τις αντιγραφές. Μέχρι να καταγράψουν την τάση, αυτή έχει εξαφανιστεί, τόνισε ο frontman των Rolling Stones.
5: Easy Sports.
6: Έφτασε η ημέρα για το πρώτο τζάμπολ των φετινών τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό απόψε στις 9 το βράδυ, με το πρώτο παιχνίδι της Στίχημαν Greek Basketball League να γίνεται στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς οι Ερυθρόλευκοι έχουν το πλεονέκτημα έδρας. Το έκτο Grand Prix του Μονακό έρχεται την προσεχή Κυριακή να μας καθυλώσει. Η πλέον λαμπερή και απαιτητική πίστα της Φόρμουλα 1 ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Grand Prix στο πριγκιπάτο του Μονακό και θα μεταδοθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
5: Easy weather.
6: Έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη, είναι 3 Ιουνίου και είμαστε εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι γίνεται, πώς πάμε, πώς είναι τα κέφια σήμερα. Εύχομαι να είναι όλα καλά. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας έτσι για να κάνουμε καλύτερη παρέα και να μου πείτε τα νέα σας στο Viber το Easy 6981-972-972, ενώ με βρίσκετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία και στο Instagram το Easy 97,2 φυσικά. Καταλαβαίνετε έτσι, η διάθεση είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Ξεκινάμε με Queen, Another One Bites the Dust. Έρχονται και άλλα πολλά αγαπημένα. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App. Καλά να περάσουμε!

Backstreet Boys. Μεσημέρι Τετάρτης. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Το να γίνεις γονιός είναι ξεκάθαρα ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή σου, γιατί κανείς δεν σε ετοιμάζει για αυτό το ρόλο, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Θέλω να σας μιλήσω για το respect στη γονεϊκότητα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού. Με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr, πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Να μπείτε στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ.

Τη συστονίζει 98,2, είναι Τετάρτη και η σημερινή ημέρα ήταν ημέρα εξετάσεων για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού. Συνεχίστηκαν σήμερα λοιπόν Τετάρτη οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών της οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά και οι μαθητές της ομάδας σπουδών υγείας στη βιολογία. Τώρα μαθαίνω ότι και τα τρία μαθήματα απευθύνονταν βασικά σε πολύ καλά διαβασμένα μαθητές. Τα φετινά θέματα στα αρχαία ελληνικά ήταν σαφή μεν ως προς τη διατύπωση, αλλά χαρακτηρίζονται αντίστοιχης δυσκολίας με τα περσινά, οπότε απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους και διαβασμένους μαθητές. Το ίδιο και στα μαθηματικά. Ελαφρώς αυξημένης δυσκολίας λένε σε σχέση με τα περσινά. Ήταν πιο δύσκολα φέτος τα μαθηματικά, αλλά υπήρχε κλιμάκωση δυσκολίας εντός των θεμάτων. Και σχετικά με τη βιολογία, επίσης ήταν αυξημένης δυσκολίας σε σχέση με τα περσινά. Και απευθύνονταν και τα θέματα της βιολογίας σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να μπορέσουν να διαχειριστούν σωστά το χρόνο βασικά και να απαντήσουν σε όλα τα ζητούμενα με ψυχραιμία και χωρίς άγχος στη βιολογία. Εύχομαι να τα πήγατε καλά, εύχομαι καλά αποτελέσματα και να προχωρήσετε έτσι με αισιοδοξία και στα επόμενα μαθήματα και με ψυχραιμία, γιατί αυτό είναι το βασικό αυτή την περίοδο ειδικά. Να είστε ήρεμοι και ψυχραιμοι και όλα θα πάνε καλά.

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Μαντόνα και Frozen. Μόνο Frozen δεν είναι η Μαντόνα. Πολύ πολύ hot εμφανίστηκε για ακόμα μία φορά στο βίντεο που ανέβασε χθες, αν δεν κάνω λάθος, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ένα πολύ έτσι αισθησιακό βίντεο με ένα απρόοπτο, με ένα ατυχηματάκι, το οποίο μόνο τυχαίο δεν ήταν, ξεκάθαρα επιτυβευμένο από τη Μαντόνα, γιατί η Μαντόνα πάντα ξέρει τι κάνει. Γι' αυτό είναι η Μαντόνα. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Και αν τώρα εσείς θέλετε να μάθετε την αλήθεια για τις ανάγκες του σώματός σας και για την παχυσαρκία, να σας πω ότι η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα βρίσκεται στο BeWell Festival 6 και 7 Ιουνίου, φιλοξενώντας το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ή με ρόησα. Σας περιμένουν για δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις αλλά και για συμβουλές σωστής διαχείρισης του βάρους σας. Η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Μπορείτε επίσης να μπείτε στο site Truth About Weight Ελλάδος, εκεί θα πάρετε πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για μια πιο ανάλαφρη ζωή. Πάμε σε ένα μικρό break, επιστρέφω με Survivor, Έρος Ραματζώτη και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Θέλω να δω τι θα πει τώρα.
3: Επειδή με πειρώτησε γυναίκα και συνδυάζω βουνό και θάλασσα.
2: Ναι.
3: Καλά, το βουνό με το ποτάμι.
2: Ναι. Για τα Νόμπελ.
3: Ναι.
2: Το Νόμπελ ιατρικής λες.
3: Το Νόμπελ ιατρικής.
2: Κάπου το διάβασα, ναι.
3: Ναι. Κατάλαβες όμως για ποιο λόγο πήγες
2: δηλαδή,
3: αυτόν.
2: Το δοκιμάς, όχι, αλλά.
3: Αντί λοιπόν τώρα που κάθεσαι εδώ και λες τις άκρες σου, δεν θα μπορείς να έχεις σπουδάσει κάτι.
2: Τι. Όχι μόνο να είχα σπουδάσει, γιατί πολλοί σπουδάζουν. Νόμπελ παίρνουν ελάχιστοι.
3: Επειδή θέλω να πω.
2: Νόμπελ σπατάλη θα μπορούσα να πάρω.
3: Α, να βγάλουμε για
2: ναι. Αυτό θα μπορούσα να γράψω, ας πούμε. Ένα εγχειρίδιο πώς να φάτε τα λεφτά της οικογένειάς σας χωρίς να σας πάρουν χαμπάρι.
3: Υπέροχο. Να βάλεις εκεί πέρα, να βάλεις και πολλά κοσμητικά επίθετα.
2: Τι είναι αυτά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Okay.
13: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
14: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
17: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.

0: Τι φόκο εν ελφόκο. Είμαστε λίγο πριν από τις 3 στον Easy 97,2 και θυμίζω ότι την 5η 11 Ιουνίου κάτι πάρα πολύ ωραίο παίζει στην πόλη. Ο Easy σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάνδρα, στο Μεταξουργείο, ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές. Από τις 8 το βράδυ ο Νίκος Μάντζος θα είναι στα Dex και θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σας περιμένουμε λοιπόν την 5η 11 Ιουνίου στη Γαλιάνδρα για Τράκου 4 στην Αθήνα. Let's Meet με τον Easy 97,2. Τώρα από όμως, Τετάρτη στις 10.30 το βράδυ, τα παιχνίδια εκδίκησης έρχονται στον Αντένα με ένα επεισόδιο που θα καθυλώσει. Η πλοκή φτάνει σιγά σιγά στην κόρυφωσή της και η ώρα που οι ήρωες θα αντιμετωπίσουν τις επιλογές και τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού τους πλησιάζει. Απόψε λοιπόν, στις 10.30 στην τηλεόραση του Αντένα βλέπουμε τα παιχνίδια εκδίκησης. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Ούτε συν...

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
7: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
12: Εσύ και εγώ μαζί.
13: Πάμε διακοπές!
14: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκα χωρίς διάβασμα.
15: Πάρε ανάσα.
16: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλι.
15: λίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
18: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
19: Easy News.
20: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Εξετάζονται στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών αλλά και αρχές βιολογικής γεωργίας. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική υπηρεσία μέσα σε μία ημέρα για πυρκαγιές από Αμέλεια, Σεχίο, Εύβοια, Λέσβο και Φθιώτιδα. Επιβλήθηκαν πρόστιμα ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους. Στο 1,14% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το φετινό Μάιο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι η βενζίνη στην Ελλάδα παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές στα νησιά, με τις Κυκλάδες να αγγίζουν τα 2 και 28 ευρώ το λίτρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump ανέφερε πως η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί κάποια στιγμή με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Η δημοφιλής τραγουδίστρια

0: Ιουνίου στις 4 το απόγευμα, ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
1: Easy weather.
0: Ηλιόλουστο ο Αττικό ουρανό, οι άνεμοι θα πνέουν νότι, νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες
1: εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, είναι μεσημέρι Τετάρτης 3 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας και μου στέλνετε και τα μηνύματά σας. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε online μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Ένα φιλί στον Ορέστη και στην Έλσα που επικοινώνησαν μαζί μου, αλλά και στην Ιωάννα και στην Κέλλη που επίσης μου έστειλαν τα μηνύματά τους στο Viber του Easy6981. 972-972, εκεί μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα, ενώ με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Με Eagle Cherry και Save Tonight ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα. Επειδή έχουν πιάσει οι ζέστες για τα καλά, σας θέλω

Gloria Gaynor και ναι, I will survive. Είναι καλοκαίρι, είναι 3 Ιουνίου σήμερα, οι ζέστες έχουν πιάσει για τα καλά και νομίζω ότι από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία από Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, οπότε σας έχω το απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε. Πάμε όλοι, Water Fun Water Park, το οποίο βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πηγαίνεις πανεύκολα, είναι ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, ατελείωτες βουτιές σας περιμένουν εκεί στις τεράστιες πισίνες. Τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες στις πολύ ωραίες και αναπαυτικές ξαπλώστρες. Μιλάμε τώρα για το τέλειο καλοκαίρι, το οποίο είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Μπορείτε να μπείτε στο waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα. Εγώ τώρα έχω δώρο για εσάς. Αν θέλετε να κερδίσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων, στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber του Easy, γράφετε Water Park, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 97.

George Harrison λοιπόν στον Easy 97,2 και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο πώς κινείται η σημερινή ημέρα αστρολογικά. Λοιπόν, γενικά είναι μια καλή ημέρα. Είναι μια ημέρα που μας βοηθά να κάνουμε καλύτερες επιλογές στην καθημερινότητά μας, να είμαστε πιο πειθαρχημένοι σχετικά με τις υποχρεώσεις μας. Μάλιστα, αν έχετε να πάρετε σοβαρές αποφάσεις ή να κάνετε συζητήσεις για μελλοντικά πλάνα, σήμερα η μέρα είναι ιδανική. Να ξέρετε, είναι ιδανική μέρα για συζητήσεις και αποφάσεις, κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά σας, αλλά και για θέματα σπουδών. Τώρα, να σας πω ότι 5 ζώδια αυτήν την εβδομάδα προς το τέλος της εβδομάδας, μάλλον πριν από το τέλος της εβδομάδας, θα έχουν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίες εκπλήξεις αναμένονται. Τα ζώδια λοιπόν που ευνοούνται μέχρι το τέλος της εβδομάδας είναι ο Ταύρος, είναι ο Λέων, είναι ο Ζυγός, είναι ο Υδροχός, είναι και οι Ιχθυές. Αυτά τα 5 ζώδια λοιπόν θεωρούνται τα πιο τυχερά που πριν από το τέλος της εβδομάδας θα πάρουν μια είδηση που θα χαρούν πάρα πολύ, θα νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια, θα μπουν σε μια φάση νέων προοπτικών. Τέλος πάντων, όλα βαίνουν πολύ πολύ καλά για αυτά τα 5 ζώδια ειδικά αυτήν την εβδομάδα εκεί, ειδικά πριν το τέλος της.

0: Me και Blondie. Εσείς μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 69819 2. Εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, όπως επίσης και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκάκι Μαρία. Και υπάρχει μια στιγμή που λες ως εδώ. Αποφάσισε λοιπόν να κάνεις μια νέα αρχή για μια πιο ανάλαφρη ζωή στο Big Well Festival 6 και 7 Ιουνίου. Να ξέρεις ότι εκεί μπορείς να επισκεφθείς το διαμορφωμένο χώρο όπου θα βρίσκεται και η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα και θα ενημερωθείς για την παχυσαρκία και θα ανακαλύψεις μέσα από ειδικές και εξειδικευμένες μετρήσεις τις ανάγκες του σώματός σου. Όπως επίσης μπορείς να επισκεφθείς και το site Truth About Weight Ελλάδος με έγκυρες πληροφορίες για την παχυσαρκία, γιατί να θυμάσαι δεν είσαι μόνος. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Phil Collins και Anastasia. Σας θέλω εδώ στον Easy.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήστε τα κολλάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Λίγο πριν από τις 4, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, εδώ στο Easy 97,2. Να στείλω την αγάπη μου σε εσάς που δίνετε πανελλήνιες αυτήν την εποχή. Θέλω να είστε ψύχρεμοι, θέλω να είστε ήρεμοι και όλα θα πάνε καλά και προχωράμε μπροστά και να θυμάστε ότι το καλοκαίρι είναι σχεδόν εδώ. Αλλά να στείλω την αγάπη μου και στους γονείς των υποψηφίων, γιατί ξέρω ότι και οι γονείς περνάνε έτσι κάπως. Ζόρικα να το πω αυτήν την εποχή, όλα θα πάνε καλά. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα είναι το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Πάμε τώρα όπως είμαστε σε ένα μικρό break και στα νέα των 4 για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Έχω Modern Talking, μόλις επιστρέψω. Έχω Ellie Goulding, έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά τις έχω εδώ στο Easy 97,2. Μείνετε εδώ.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Rose και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς. Μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grout στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδέστηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας έχουν οδηγηθεί από το πρωί για προανάκριση 13 ληφθέντες από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ, ενώ αναμένεται να γίνει και μεταγωγή και του Διαχειριστή Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων του ΟΣΔΕ από το Αγρίνιο, ο οποίος και συνελήφθη για την ίδια ακριβώς υπόθεση. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα ξεκίνησε η δίκη των δύο νεαρών γυναικών και του ενός νεαρού άνδρα που κατηγορούνται για υπόθελψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας 27χρονου γιου ταξιέρχου της Ελλάς, η οποία και σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στον Άγιο Δημητρίο. Διάβημα διαμαρτυρίας στην Ουκρανία πραγματοποίησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή και το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ειδικότερα τα διαβήματα πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Πέμπτη και την Παρασκευή και επιδόθηκαν τόσο στην πρεσβεία της Ουκρανίας όσο και στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έντονη ανησυχία προκαλεί εκ νέου άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το βαρέλι να προσεγγίζει τα 100 δολάρια, επηρεάζοντας άμεσα και το κόστος των καυσίμων και στην ελληνική αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται περίπου στα 2,5 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κυμαίνεται στο 1,74 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της επιδότησης των 15 λεπτών. Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που αποτυπώνει και την πορεία της οικονομίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα προχωράει και σε συστάσεις, η Κομισιόν ανέφερε ότι στο πεδίο των μακροοικονομικών ανισορροπιών η Ελλάδα, η Ολλανδία και η Σουηδία αξιολογούνται πλέον ως χώρες που δεν αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες, ενώ η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντικές ανισορροπίες.
11: Easy Sports.
10: Ο Ουνάι Λόπεθ φαίνεται πως επέλεξε τον Ολυμπιακό. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται δημοσίευμα από τη Βασκονία, σχολιάζοντας το ενδιαφέρον που έδειξε η Athletic Bilbao για τον Ισπανό μεσοεπιθετικό της Ράγιο Βαγεκάνο.
11: Easy weather.
10: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική είναι γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 από φόρ και στα δυτικά δυτική με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκάκι Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy97.2. Με Modern Talking ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. You're my heart, you're my soul. Θέλω να σας πω για το Easy Top 500. Τραγούδια που έχουν γίνει στιγμές που τα έχουμε συνδέσει με ανθρώπους, με καλοκαίρια, με έρωτες και αναμνήσεις, και ήρθε η ώρα να σου χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες.

Please Forgive Me, Bryan Adams. Και να σας πω ότι ο Easy σας προσκαλεί στο Be Well Festival 2026 by Allwyn, που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες με πολλή ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Στις 6 και 7 Ιουνίου το ΆΚΑ μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης, με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και αξέχαστες εμπειρίες, yoga, calisthenics, διαλογισμός, mass meditation και πολλές δράσεις για παιδιά και για κατοικίδια και πολλά δυνατά parties φυσικά. Τώρα το Be Well Festival διοργανώνει και ένα ξεχωριστό cycling marathon για τη στήριξη του Humanity Greece, γιατί όταν κινούμαστε μαζί μπορούμε να αλλάξουμε ζωές. Εκεί θα είναι ο Easy φυσικά, με ένα δυναμικό DJ set από τον Νίκο Μάντζο από τις 4 το απόγευμα έως τις 6 παρατέταρτο. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στέλνετε τη λέξη Be Well, γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972. Και να σας πω ότι αν θέλετε έτσι να μάθετε τα πάντα για τις ανάγκες του σώματός σας και για την παχυσαρκία, η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα είναι εκεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Be Well Festival, φιλοξενώντας το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία Ημερόησα. Θα μπορείτε να κάνετε και δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις και να πάρετε και συμβουλές σωστής διαχείρισης του βάρους σας, γιατί η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Μπορείτε επίσης να μπείτε και στο site Truth About Weight Ελλάδος, γιατί εκεί θα πάρετε πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για μια πιο ανάλαφρη ζωή. Maroon 5 στον αέρα του Easy 97,2 και 2.

97,2. Σας προσκαλείστε να πάνε πρεμιέρα της ταινίας Toy Story 5. Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinema του The Mall Athens στις 12.30 το μεσημέρι. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα, με παλιούς φίλους, νέες προκλήσεις και μια αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού. Toy Story 5, μια συναρπαστική και συγκινητική περιπέτεια για όλους, και για μικρούς και για μεγάλους. Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωτισμένη στα ελληνικά για κυκλοφορία στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feel Good. Εμείς έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς, για την avant premiere της ταινίας Toy Story 5. Στο Viber είναι ο διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη πρεμιέρα, αφήνετε κενό, το όνομα, τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972. Είναι για την Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens στις 12.30 το μεσημέρι.

0: Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας εδώ στον Easy 97,2 από τις 2 για λίγο ακόμη μέχρι και τις 5. Τώρα δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει τα νέα, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό αμέ για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε λοιπόν στο day.gr / Fiber, εκεί θα μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Θα κάνω ένα πολύ μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Σας θέλω εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το 30% το είχαμε μικρή, σχεδόν κανείς μας δεν έχει τώρα. Η σωστή απάντηση, η οποία ήταν δύσκολη ομολογουμένως μετά από καιρό, ήταν η κάρτα της δανειστικής βιβλιοθήκης.
3: Σιγά μην ένας στους τρεις είχε κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης. Τι είχες?
2: Είχα κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης.
3: Γιατί προφανώς σου άρεσε κάποιο... Σου άρεσε κάποιο κορίτσι εκεί πέρα στη βιβλιοθήκη. Είχες τα μπάρια.
2: Η Άννα Φρανκ μου άρεσε.
3: Ότι δεν πήγε. Ότι δεν πήγε.
2: Και πήγαινα κάθε μέρα και διάβαζε το ημερολόγιο.
3: Όντως διάβαζε το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ.
2: Όχι.
3: Ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιδικό βιβλίο?
2: Τώρα με πιάνεις απροετοίμαστο, γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
15: Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
16: Απλά πάρτο. Ποιο?
17: Το Aquila's Meal.
16: Τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
15: Okay.
17: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Supergirl και Raymond, τελευταίο τραγούδι για σήμερα, φεύγω σιγά σιγά. Ωραία περάσαμε. Ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές και στην παρέα σας εδώ στον Easy 97,2. Πριν φύγω να σας πω ότι αύριο 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They, ένα φεστιβάλ άλλη φάση όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρώτα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ με πολύ χορό, παλμό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Φεύγω, έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2. Από εμένα τη Μαρία Φραγκιάκη, πολλά πολλά φιλιά.
1: Let's meet party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's meet party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για after work vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάντζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Επιμένεις.
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε.
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς δηλαδή.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λυζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Στη Βουλή κατατέθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον εξυγχρονισμό και τις μεταρρυθμίσεις να είναι ο διπλός στόχος των αλλαγών, όπως αναφέρουν και τα κυβερνητικά στελέχη. Υπενθυμίζεται ότι η αναθεώρηση αφορά 30 άρθρα, μεταξύ αυτών το περί ευθύνης υπουργών, την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, την σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και τέλος την επέκταση της επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως συμπληρώνει, κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της. Την 3η στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στην δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Σήμερα μάλιστα συνέχισαν τις τοποθετήσεις τους επί της αγγελικής πρότασης συνήγοροι συγγενών θυμάτων και εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων. Τοποθέτηση υπήρξε και από το ελληνικό δημόσιο δια της εκπροσώπου του από το νομικό συμβούλιο του κράτους. Στο 1,14% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ για το Μάιο του τρέχοντος έτους σε σχέση με το Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα αποτέλεσματα έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Όπως έδειξαν και τα στοιχεία, το ίμιση της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται κυρίως στην κατηγορία των οπών φρούτων και λαχανικών, η οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάζει από τις κακές καιρικές συνθήκες και την εποχικότητα. Οι υπόλοιπες τώρα κατηγορίες παρουσιάζουν συγκριτικά πολύ μικρές διακυμάνσεις σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Sports. Ολοκληρώθηκε η σημαντική μεταγραφική κίνηση της ΑΕΚ, η πρώτη για αυτό το καλοκαίρι. Πιο συγκεκριμένα, ο Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ είναι με κάθε επισημότητα παίκτης των κιτρινόμαυρων, με την Ένωση να ανακοινώνει και την απόκτησή του. Easy weather. Ο καιρός για σήμερα Τετάρτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 από φόρκη στα δυτικά-δυτική με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

κουτσί. Ούτως ή άλλως, να πούμε κάπου εδώ ότι έχει αρκετή ζέστη σήμερα. Νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτές τις ζέστες που είναι και λίγο ανυπόφορες, έτσι. Σιγά σιγά όμως, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, αλλά εγώ το βλέπω να έρχεται. Οπότε προετοιμαστείτε να ενυδατώνεστε συχνά και όσο μπορείτε να είστε στη σκιά. Πάμε να ξεκινήσουμε. 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Έρχονται αμέσως τώρα σε λίγο Ed Sheeran, Toto, Shakira, Alphaville πρώτα. Αυτή που θα απολαύσουμε είναι οι Spin Doctors με το Toon Princess. Εδώ, στον Easy 97,2, θα τα πούμε σε λιγάκι, μη φύγετε.

Ήταν η Αλφαβίλ με το Forever Young στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy σας κάνω παρέα. Τα απογεύματά σας, εσείς μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Όλα αυτά τα ωραία. Στο Viber αριθμό μας το 6981-972-972. Και τώρα πάμε στο Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις. Έρχονται στον Easy 97,2. Έχουν έρθει βασικά. Και τώρα ήρθε η στιγμή να σας χαρίσουν και καινούργια εμπειρίες. Εσείς μπαίνετε και ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και ο Easy 97,2 μαζί με το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί όπου κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Είναι πάρα πολύ απλό. Μπαίνετε στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και έτσι απλά μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy το 500 λοιπόν. Μπείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και αυτά θα σας χαρίσουν ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Πάμε στις επιτυχίες μας σε λίγο. Τότο, Τέξας, τώρα Σακίρα και Underneath Your Clothes στον Easy 97,2.

Ήταν η Τότο με το Άφρικα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy και σήμερα να πούμε και λίγο για τις Πανελλήνιες. Σήμερα λοιπόν ήταν η συνέχεια των Πανελληνίων όπου οι μαθητές δώσαν αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Από όσο διάβασα από αυτά τα λίγα που έψαξα, ήταν σχετικά βατά τα σημερινά θέματα για αυτούς που είχαν διαβάσει. Από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν και τόσο δύσκολα. Βέβαια μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας να μου πείτε πώς ήταν τα σημερινά θέματα και θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό, γιατί όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι μέρες για όσους δίνουν πανελλήνιες έχουν πάρα πολύ άγχος και πίεση. Όμως αυτό που πρέπει να θυμόμαστε και πρέπει να το έχουμε καρφωμένο στο κεφάλι μας είναι ότι οι εξετάσεις είναι μόνο μια στάση στη ζωή μας και όχι ο προορισμός. Οπότε μην αφήνετε το στρες να σας κλέβει τη δύναμη και το χαμόγελό σας. Αν αισθανθείτε την ανάγκη να μιλήσετε, τότε μπορείτε να καλέσετε στο 10306, Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Είναι εντελώς δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο, γιατί αυτό που πρέπει να θυμάσαι είναι ότι δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Και μην αφήνουμε το άγχος να μας καταβάλει, είναι ο χειρότερος εχθρός. Πάμε στις επιτυχίες μας, πάμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Σε λίγο έρχεται η Kelly Family, έρχεται ο Enrique Iglesias με τη Whitney Houston. Πρώτα, αυτός που θα απολαύσουμε είναι ο αγαπημένος Ed Sheeran με το Sivers στον Easy 97,2.

0: Kelly Family, Fell in Love with an Alien. Εδώ, στον Easy 97,2 είναι το απόγευμα της Τετάρτης. Το περνάμε παρέα μέχρι και τις 9. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα θέλω να περάσω σε κάτι πάρα πολύ όμορφο αλλά και πάρα πολύ απαιτητικό. Γιατί το να γίνεις γονιός είναι ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή σου αλλά και ο πιο όμορφος. Κανείς δεν σε ετοιμάζει γι' αυτόν μέχρι και τώρα. Respect στη γονεϊκότητα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού τους. Με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με Madonna και Two Face στο Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, είχαμε την κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
10: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
9: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
10: Για να δω.
11: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
12: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
14: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάρου του σε συνεργασία με την UNICEF παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.

0: Ήταν η Two Face με το You στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Λίγα λεπτά πριν από τις 6 μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά και περνάμε τα απογεύματά μας. Όμως τώρα θέλω την προσοχή σας, γιατί αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Και η Μπαρίλα φέτος, να ξέρετε, το έχει τερματίσει. Το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν pesto bites με την απίστευτη ακρεμότητα. Πέστο αλλά τζενοβέζε, που παρεπιπτόντως, αν τη δοκιμάσετε, να ξέρετε, δεν υπάρχει επιστροφή. Τώρα θέλω να σημειώσετε τις στάσεις που θα κάνει. Ξεκινάει 5 και 6 Ιουνίου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, στην Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Κατηφορίζει 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπερίδων, και κλείνει 12 και 19 Ιουνίου στην Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. Εγώ πάντως θα είμαι εκεί, σας περιμένω όλους για να δοκιμάσουμε αυτά τα υπέροχα Pesto Bites αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε με

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Πίγουα Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
6: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
7: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
6: Bigwow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την ίδια ώρα που οι συγγένεις και οι φίλοι προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ και να πούν το τελευταίο αντίο στην 39χρονη Βασιλική, μια ομάδα ειδικών ψυχολόγων αλλά και αδελφοί του θύματος προσπαθούν να στηρίξουν τα δύο ανήλικα παιδιά που έχασαν τόσο άδικα και πρόωρα τη μητέρα τους στη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Να σημειωθεί ότι τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο της πόλης, ενώ η θεία τους έχει δηλώσει ότι θα αναλάβει τη φροντίδα τους. Την αναβάθμιση κατηγορίας για τον 20χρονο που συνόδευσε τον δράστη της δολοφονίας του 27χρονου στο πάρκο ασύρματος στον Άγιο Δημήτριο. Εισηγεί της αγγελέας της έδρας, ζητώντας αυτός να δικαστεί για συνέργειες στην ανθρωποκτονία. Υπενθυμίζεται ότι στη δίκη κατηγορούνται τρεις νεαροί για υπόθαλψη εγκληματία. Πέραν του 20χρονου κατηγορούνται και η πρώην σύντροφος του θύματος και μετέπειτα του δολοφόνου, καθώς ακόμα και ένα ακόμα πρόσωπο. Ισχυρά αντισώματα και τάσεις επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου αποτυπώνουν τα πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου του Ινσέτε για το πρώτο τετράμινο του 2026. Από τη μία πλευρά, οι μεγάλοι προορισμοί της πυρωτικής χώρας και της Κρήτης καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις, ενώ από την άλλη, οι νησιωτικοί προορισμοί της πρώτης γραμμής, όπως τα Δωδεκάνης, έρχονται αντιμέτωποι με τις πρώτες άμεσες παρενέργειες των γεωπολιτικών αναταράξεων στην Μέση Ανατολή, οι οποίες συνεπάγονται και πληθωριστικές πιέσεις. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Ασπρόπυργο με θύμα έναν 75χρονο άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα καταγράφηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στο ύψος Συμβολής της με την οδό Θρασιβούλου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Φορτηγό όχημα με οδηγό, έναν 54χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, παρέσυρε τον ηλικιωμένο πεζό.
0: Easy Sports.
11: Συνεχίζονται οι εκπλήξεις στο φετινό Λοράν Γκαρός με το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης των γυναικών. Αρίνα Σαμπαλένκα να αποκλείεται στα προημιτελικά του γαλλικού Grand Slam μετά την ήττα της με 2-1 σετ από την Διάνα Σνάιντερ.
0: Easy Weather.
11: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν νότιοι, νότιο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά-δυτική με την ίδια ακριβώς ένταση. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτη.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Είναι το απόγευμα της Τετάρτης, 3 Ιουνίου σήμερα, στα μέσα της εβδομάδας. Μια εβδομάδα η οποία θα περάσει και πολύ γρήγορα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Θα είμαι λοιπόν στην παρέα σας μέχρι και τις 9 και είμαι έτοιμος να σας χαρίσω 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο, Έρος Ραματζότη, Lady Gaga, Bruno Mars, Irene Cara, Teddy Swims. Πρώτα έρχεται η Kim Wilde στην παρέα μας με το You Keep Me Hanging On στον Easy 97,2. Μην φύγετε.

Αυτό ήταν το Torn, Νάταλι Μπρούλια στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να πάμε στα δικά μας, γιατί το Summer Boom Village επιστρέφει δυναμικά και ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο πιο fun family festival του καλοκαιριού στις 19, 20 και 21 Ιουνίου. Μικρή και μεγάλη λοιπόν, θα δώσουμε το ραντεβού μας εκεί στο Άνασα του Athens City Events στο Γουδί για τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δράσεις και μοναδικές εκπλήξεις. Εκεί θα βρούμε την αγαπημένη Bluey αλλά και τον δεινόσαυρο Ross και τον Blue, όπου επιστρέφουν για φωτογραφίες και ατελείωτο παιχνίδι με τα παιδιά. Θα έχει Survivor Games, Creative Workshops, Face Painting, δωρεάν παγωτό και πάνω από 40 δραστηριότητες που περιμένουν όλη την οικογένεια. Το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ το Summer Boom Village και το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου ο Easy 97,2 θα βρίσκεται εκεί με δύο μοναδικά DJ sets στο πιο καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης. Και για να κερδίσετε οικογενειακές προσκλήσεις, μου στέλνετε τώρα Boom στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Πάμε να απολαύσουμε Quan, Teddy Swims και Irene Cara και έρχομαι για να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς διεκδικούν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων κάθε μέρα. Πάμε να απολαύσουμε τις επιτυχίες μας και μείνετε εδώ για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο.

πάρα πολύ αγαπημένο What a Feeling. Irene Cara στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 και έχει έρθει η στιγμή να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φαν. Αλλά πριν από αυτό θέλω να σας πω ότι αν ψάχνετε μια πίτσα με εντελώς νέα γεύση, τότε η νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την Premium Ethnic σειρά της πίτσα Φαν με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσετε. Και από τις 14 Απριλίου έχει έρθει με το τέλειο match, δηλαδή με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη Lime εμπειρία. Δεν έχει σημασία αν την παραγγείλετε μόνο της ή σε προσφορά, όπου πίνεις αμαργαρίτα lime, δώρο green lemon lime από την Pizza Fan. Πάμε στο παιχνίδι μας. Καθημερινά δύο τυχεροί από εσάς διεκδικούν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία, με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Πώς παίζετε? Θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας. Εσείς πρέπει να μαντέψετε ποια πίτσα είναι αυτή, να μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy και αν έχετε βρει σωστά την πίτσα, τότε μπαίνετε στην κλήρωση και διεκδικείτε αυτό το δώρο. Πάμε να παίξουμε και σήμερα χαλαρά. Δεν θα βάλω κάτι δύσκολο. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα και αυτό βασικά. Σάλτσα ντομάτας και γκούντα. Αυτά τα δύο υλικά. Ποια πίτσα τα έχει? Μου στέλνετε τις απαντήσεις σας στο 6981-972-972. Είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο. Σάλτσα ντομάτας και γκούντα. Μόνο αυτά τα δύο υλικά. Πάμε να συνεχίσουμε γιατί έρχεται ο ένας, ο αγαπημένος μας Έρος Ραματζώτη με το Unantimo di Pace, σε λίγο Lady Gaga και Bruno Mars, αλλά και οι Bee Gees στον Easy 97,2.

0: Staying Alive στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και για ετοιμαστείτε λίγο για ένα ταξίδι γεύσης που θα αφήσει εποχή και φυσικά μιλάω για το Basil Bar by Pesto Barilla, το οποίο επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας. Τι παίζει εκεί θα με ρωτήσετε τώρα και θα σας πω ότι ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός και μια μοναδική γευστική εμπειρία σας περιμένουν δωρεάν Pesto Bites με την ασυναγώνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese της Barilla. Δεν πρέπει να το χάσετε αυτό. Πρώτη στάση αυτό το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Ιουνίου στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη 1 συνεχίζει. Στις 12 και 13 Ιουνίου στην πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα και τέλος 19 και 20 Ιουνίου κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνης. Οπότε βγείτε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar και ζήστε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Barilla. Θα είμαστε όλοι εκεί φυσικά. Εγώ δεν θα το χάσω αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο. Taylor Dane και Coldplay στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θέλω να δω τι θα πει τώρα.
3: Επειδή με πειρώτησε γυναίκα και συνδυάζω βουνό και θάλασσα.
2: Ναι.
3: Καλά, το βουνό με το ποτάμι. Για τα Νόμπελ.
2: Ναι. Νόμπελ. Για τα Νόμπελ.
3: Ναι.
2: Το Νόμπελ ιατρικής, λες.
3: Το Νόμπελ ιατρικής.
2: Κάπου το διάβασα, ναι.
3: Ναι. Κατάλαβες όμως για ποιο λόγο πήγες
2: δηλαδή,
3: αυτόν.
2: Το δοκιμάσω, όχι, αλλά.
3: Αντί λοιπόν τώρα που κάθεσαι εδώ και λες τις άκρες σου, δεν θα μπορείς να έχεις σπουδάσει κάτι.
2: Τι. Όχι μόνο να είχα σπουδάσει, γιατί πολλοί σπουδάζουν. Νόμπελ παίρνουν ελάχιστοι.
3: Επειδή θέλω
2: να πω. Νόμπελ σπατάλη θα μπορούσα να πάρω.
3: Α, να βγάλουμε για
2: ένα Νόμπελ. Αυτό θα μπορούσα να γράψω, ας πούμε. Ένα εγχειρίδιο πώς να φάτε τα λεφτά της οικογένειάς σας χωρίς να σας πάρουν χαμπάρι.
3: Υπέροχο. Να βάλεις εκεί πέρα, να βάλεις και πολλά κοσμητικά επίθετα.
2: Τι είναι αυτά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν. Για
11: γεμάτα.
12: Πω πω, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
13: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
12: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
13: Για να δω. Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
14: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
18: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.

0: Ήταν η Coldplay, Viva La Vida, στον Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και στην Ελλάδα μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Θέλω να ξέρεις όμως ότι για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο και να έρθω κι εγώ με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
3: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρό, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η πόνη μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
15: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
16: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
19: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
20: Easy News.
21: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη Βουλή κατατέθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον εξυγχρονισμό και τις μεταρρυθμίσεις να είναι ο διπλός στόχος των αλλαγών, όπως αναφέρουν και τα κυβερνητικά στελέχη. Υπενθυμίζεται ότι η διάσκεψη των Προέδρων θα ορίσει και τη διαδικασία και τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρότασή της, μάλιστα, για το χρονοδιάγραμμα και το χρόνο εργασιών της Επιτροπής θα εγκριθεί την ερχόμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια. Νέες σοκαριστικές πληροφορίες για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα φέρνει στη δημοσιότητα η εκπομπή του Αντένα Αποκαλύψης. Όπως και έγινε γνωστό μέσα από το ρεπορτάζ, ο 41χρονος δράστης παρακολουθούσε την 39χρονη σύζυγό του, έχοντας μάλιστα εγκαταστήσει σύστημα εντοπισμού GPS στο αυτοκίνητό της. Υπενθυμίζεται, το θύμα δολοφονήθηκε με 45 μαχαιριές που διείσδυσαν στους ιστούς, καθώς και περίπου 15 επιφανειακά αμυντικά τραύματα, τα οποία και δείχνουν ότι προσπάθησε να προστατευτεί. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν άνδρες της ομάδας Δίας σε συμβολή των οδών Αγίων Πάντων και Δοϊράνη στην περιοχή της Καλυθέας. Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες, βρισκόμενοι σε στάση λεωφορείου, επιτέθηκαν σε μία 27χρονη γυναίκα, της άρπαξαν το πορτοφόλι και την έριξαν στο πάτωμα, προκαλώντας και τον ελαφρύ τραυματισμό της. Σε βάρος των συλληφθέντων, σύμφωνα με πληροφορίες, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία. Με δύο νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής συνεχίζεται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Όπως και επισημαίνεται, η νέα επέκταση αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, μιλώντας μάλιστα και σε συνέντευξή του. Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ με συνομιλίες που πραγματοποιούνται περίπου κάθε δύο ημέρες, επισημένοντας τον στενό συντονισμό μεταξύ των δύο πλευρών.
20: Easy Sports.
21: Ολοκληρώθηκε η σημαντική μεταγραφική κίνηση της ΑΕΚ, η πρώτη για αυτό το καλοκαίρι. Πιο συγκεκριμένα, ο Αλεξάντρ Ζούμπκοφ είναι με κάθε επισημότητα παίκτης των κιτρινόμαυρων, με την Ένωση να ανακοινώνει και την αποκτήσή του.
20: Easy weather.
21: Ο καιρός για σήμερα Τετάρτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά δυτική με την ίδια ακριβώς ένταση. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

ούτε που θα την καταλάβουμε. Μόνο λίγο με τη ζέστη έχω το πρόβλημά μου. Ναι, να μην γκρινιάξω κι εγώ λιγάκι με τον καιρό. Τα έχω βάλει τον τελευταίο χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Και ναι, νομίζω ότι μου ήρθε λίγο ξαφνικό αυτή η ζέστη, αλλά θα το ξεπεράσω. Μέχρι να έρθει η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο συγκεκριμένα θα είμαι πολύ καλύτερα. Πάμε στα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο, Michael Jackson, Mariah Carey, τώρα George Michael, και αυτό είναι το Freedom.

Ο Μάθιου Φίσερ στην παρέα μας στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy, και εγώ θα σας το λέω συνέχεια γιατί αυτό δεν πρέπει να το χάσετε. Το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση, και το Basil Bar by Pesto Barilla για ακόμη μια χρονιά μας τα προσφέρει όλα αυτά απλόχερα. Το αγαπημένο μπαρ Βασιλικού αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Η Barilla, η οποία μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε τρεις προορισμούς στην πόλη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με την απίστευτα κρεμμόδι πέστο αλλά τζενοβέζε, ξέρετε, αυτή την υφή που μόνο η Barilla πετυχαίνει, και αυτό σας το λέω, δοκιμάστε τη και θα με θυμηθείτε. Πού θα τα βρείτε όλα αυτά? 5 και 6 Ιουνίου Κηφισιά Κολοκοτρώνη 1, 12 και 13 Ιουνίου Γλυφάδα πλατεία Εσπερίδων, 19 και 20 Ιουνίου Κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνη. Όπου και να βρίσκεστε στην Αθήνα, μπορείτε να το επισκεφτείτε και να περάσετε υπέροχα. Basil Bar by Pesto Barilla, ένα ταξίδι γεύση σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε. Όπως δεν πρέπει να χάσετε και τις επιτυχίες τις οποίες σας φέρνω σε λίγο. Michael Jackson, Ray. Τώρα θα απολαύσουμε την Mariah Carey, πήγα να την μπερδέψω, με το Without You στον Easy 97,2.

Ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson. Αυτό ήταν το Smooth Criminal, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, την οποία την απολαμβάνουμε εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και να σας πω την αλήθεια, αυτό το τραγούδι εγώ θα ψήφιζα σίγουρα στο top 500 του Easy 97,2, χωρίς όμως να θέλω να σας επηρεάσω. Εσείς θέλω να μπείτε και να ψηφίσετε τα τραγούδια που έχετε αγαπήσει μέσα από στιγμές στη ζωή σας, τραγούδια που κάθε φορά που τα ακούτε κάτι σας θυμίζουν. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Ένα top 500 που διαμορφώνεται από εσάς. Μπείτε στο soundist.gr κάθετο Easy 972, ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel, με την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy το 500 λοιπόν, μπείτε και ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Εγώ συνεχίζω με τις δικές μας αγαπημένες επιτυχίες εδώ στον Easy 97,2.

0: Ήταν το 4 Minutes. Madonna και Justin Timberlake στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και αν ψάχνετε την πιο ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Και είναι και αύριο, την 5η λοιπόν, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by DEI, ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Τα έχουμε ξαναπεί. Εκεί η παράδοση θα συναντήσει τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by DEI θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, και είναι ό,τι πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι. Το καλοκαίρι μας παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και εσείς μπορείτε να τρέξετε να μπείτε στο soundist.gr και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Σύντομη διακοπή κάπου εδώ, έρχομαι σε λίγο με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, μην φύγετε.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: DeGeneres, γράμμενη κυρία DeGeneres.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Okay.
12: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις?
15: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Ο Easy 97,2 προτείνει.
17: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by DEI δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, από 5 Ιουνίου, το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.

0: Rihanna και Love the Way You Lie στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, λίγα λεπτά πριν από τις 8, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy και θέλω να ξέρετε ότι απόψε στις 10.30 έρχεται νέο επεισόδιο από τα παιχνίδια εκδίκησης στον Αντένα και όπως έχω μάθει από πληροφορίες είναι ένα επεισόδιο το οποίο θα σας καθυλώσει η πλοκή. Φτάνει σιγά σιγά στην κορυφωσή της και η ώρα που οι ήρωες θα αντιμετωπίσουν τις επιλογές και τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού τους πλησιάζει. Μόνο αυτό αρκεί να ξέρετε, απόψε στις 10.30 τα παιχνίδια εκδίκησης έρχονται στον Αντένα. Σύντομη διακοπή κάπου εδώ, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο και να έρθω κι εγώ με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε με...

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Α4 τα περιπολικό έχει.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
15: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
17: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μέσα σε μόλις 10 ημέρες, αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕ και πέσει στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Όπως και δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοκαρνανίας, στις πλάτες της δικές μας στήθηκε ακριβώς αυτό το πάρτι, ενώ διαβεβαίωσε ότι είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ τα οποία και είναι κλεμμένα και λείπουν από τις τσέπες μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 6 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ποδηλασίας 10 χιλιόμετρων και του αγώνα δρόμου Run Bike Care 2026. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν στη διαδρομή Πλατεία Συντάγματος Φιλελλήνων, Λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, Λεωφόρος Βασιλής Σόλγας, Λεωφόρος Βασιλής Κωνσταντίνου, Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, Ακαδημία Σύνα, Πανεπιστημίου με τερματισμό στην Πλατεία Συντάγματος. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε έκταση με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, στην θέση σοφό του Ασπροπύργου Αττικής. Κάμερες μάλιστα ασφαλείας της περιοχής κατέγραψαν τις πρώτες στιγμές της εκδήλωσης φωτιάς, αποτυπώνοντας και την έναρξη και την ταχύ εξάπλωση των φλογών στην χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής να σημειώθει, οι οποίες και ενισχύθηκαν σε συνέχεια με επίγεια και αέρια μέσα. Η Ισπανία κατέγραψε τον Μάιο τους περισσότερους θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία το 2015, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς πολλά μέρη της Ευρώπης αντιμετώπισαν θερμοκρασίες ρεκόρ την ίδια ακριβώς περίοδο. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι θάνατοι 101 ανθρώπων μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα, ο υψηλότερος αριθμός για το μήνα Μάιο από το 2015.
18: Easy Sports.
17: Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει απόψε τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στην πρώτη αναμέτρηση των δύο αιωνίων για το φετινό τίτλο στην Greek Basketball League.
18: Easy weather.
17: Για αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 31 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Τώρα έχουμε μια ώριτσα ακόμα μπροστά μας να συζητήσουμε και να πούμε διάφορα πράγματα, όπως ας πούμε μια έρευνα που διαβάζω εδώ πέρα. Πώς συμπεριφέρεται ο Έλληνας οδηγός και τι απέδειξε πανευρωπαϊκή έρευνα. Είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ ωραία, οπότε μείνετε μαζί μου για να το συζητήσουμε και πάμε να ξεκινήσουμε. 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή. Πήγε διαφημίσεις. Σε λίγο, Σλιμάν, Αναστέιζια, George Michael. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με τους Roxette και αυτό είναι το αγαπημένο The Look εδώ στον Easy 97,2.

Ήταν το Would I Lie To You, Charles and Eddie. Εδώ, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και έρχεται το Toy Story 5, έτσι δεν ξέρω αν το περιμένετε εσείς, εγώ το περιμένω πώς και πώς. Είμαι από αυτούς που είχαν το Toy Story 1 σε κασέτα και με το που τελείωνα από το σχολείο γύρναγα επιτόπου, έβαζα την κασέτα να παίξει και οριακά είχα μάθει και τους διαλόγους απ' έξω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να το ξαναδώ για να θυμηθώ αν τους θυμάμαι. Και θέλω να σας πω ότι η Taylor Swift ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού I Knew It, I Knew You, το οποίο έτσι θα λέγεται και θα περιλαμβάνεται στο soundtrack του Toy Story 5. Το κομμάτι αυτό θα γίνει διαθέσιμο στις 5 Ιουνίου σε 3 εκδοχές και κάπως έτσι σηματοδοτεί και την επιστροφή της τραγουδίστριας στον ήχο της country μουσικής. Η ίδια αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε το τραγούδι από την αγαπημένη καουμπόισα Τζέσι, δηλώνοντας πως αγαπά τους χαρακτήρες του Toy Story από παιδί, σαν και εμένα δηλαδή. Και ο σκηνοθέτης της ταινίας, Άντριου Στάντον, χαρακτήρισε τη συνεργασία ιδανική, τονίζοντας πως η Swift κατάφερε να αποτυπώσει απόλυτα το συνέστημα και την ιστορία της Τζέσι. Περιμένουμε προφανώς να απολαύσουμε το Toy Story 5 στους κινηματογράφους και εσείς μην ξεχνάτε ότι διεκδικείτε καθημερινά διπλά εισιτήρια από εδώ για Van Premiere από τον Easy 97,2. Συνεχίζω με No Doubt, έρχεται και η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia σε πολύ λίγο.

George Michael, Careless Whispers στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχει φτάσει η στιγμή για να σας πω τι απέδειξε η πανευρωπαϊκή έρευνα για το πώς συμπεριφέρεται ο Έλληνας οδηγός. Καταρχάς να σας πω το πιο σημαντικό, ότι οι Έλληνες οδηγοί φοβούνται τους Έλληνες οδηγούς. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε σαν πρώτο. Και σύμφωνα με την έρευνα, το 89% δηλώνει ότι ανησυχεί για την επιθετική συμπεριφορά των άλλων στο δρόμο, την ώρα που πάνω από τους μισούς παραδέχονται ότι βρίζουν ή κορνάρουν συχνά. Είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι. Σε παράλληλα, το 76% χρησιμοποιεί κινητό ή GPS, ενώ οδηγεί, το 41% έχει πιάσει τη μόνη ενώ ήταν κουρασμένη, και το 10% έχει οδηγήσει έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Και το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι ότι μετά από όλα αυτά που σας είπα, το 97% θεωρεί ότι οδηγάει καλά, και μάλλον η κακή οδηγή είναι πάντα η άλλη. Και αν τα βάλετε κάτω, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Δεν γίνεται το 89% να δηλώνει ότι ανησυχεί για την επιθετική συμπεριφορά, ενώ το 97% δηλώνει ότι θεωρεί πως οδηγάει καλά. Έχουμε κάποιο πρόβλημα σε αυτό το θέμα, μάλλον. Πάμε να απολαύσουμε την Αναστέιζια. Έρχεται αμέσως τώρα με το Left Outside Alone στον Easy 97,2.

0: Και τη Τετάρτη το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Μέχρι και τις 9, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και τώρα θέλω να σας μιλήσω για το ραντεβού μας που είναι την επόμενη εβδομάδα, σε την Πέμπτη βασικά, ακριβώς στις 11 Ιουνίου. Κάτι πολύ ωραίο παίζει στην πόλη και εσείς δεν πρέπει να το χάσετε. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο. Είναι ένας φανταστικός χώρος, ένα από τα πιο ωραία urban spot της πόλης που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές. Και αυτό και ακριβώς θέλουμε και εμείς, να έρθετε από εκεί από τις 8 η ώρα το βράδυ. Εγώ θα είμαι στα Dex και θα παίζω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα περάσουμε ένα ωραίο καλοκαιρινό βραδάκι. 5η 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, Γιατράκου E4 στην Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2. Σας περιμένουμε όλους. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Michael Jackson και Beat It.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το 30% το είχαμε μικρή, σχεδόν κανείς μας δεν έχει τώρα. Η σωστή απάντηση, η οποία ήταν δύσκολη ομολογία. Μετά από καιρό, ήταν η κάρτα της δανειστικής βιβλιοθήκης.
3: Σιγά μην ένας στους τρεις είχε κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης. Τι είχες?
2: Είχα κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης.
3: Γιατί προφανώς σου άρεσε κάποιο... Σου άρεσε κάποιο κορίτσι εκεί πέρα στη βιβλιοθήκη. Είχες τα
2: μπάρια. Η Άννα Φρανκ μου άρεσε.
3: Ότι δεν πήγε. Ότι δεν πήγαινε.
2: Και πήγαινα κάθε μέρα και διάβαζε το ημερολόγιο.
3: Όντως διάβαζε το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Όχι.
3: Ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιδικό βιβλίο?
2: Τώρα με πιάνει απροετοίμαστο, γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά

0: με τον Dan Wilson και τον Breathless. Φτάνουμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και αυτήν την ώρα. Θα ανανεώσουμε τώρα το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5, όπως κάνουμε καθημερινά. Εννοείται, δεν ξεχνάτε ότι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας είναι το Easy Breakfast. Η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης σας κρατάνε την καλύτερη παρέα από τις 6.30 μέχρι και τις 10. 10 με 2 έρχεται στο μικρόφωνο του Easy 97,2 η Μαργαρίτα Ρολοΐζου και αμέσως μετά έρχεται η Μαρία Φραγκάκη από τις 2 μέχρι και τις 5. Από μένα, να έχετε ένα όμορφο, ήσυχο, ωραίο, διασκεδαστικό, όπως θέλετε τέλος πάντων εσείς, να περάσετε το βράδυ της Τετάρτης. Θα τα πούμε αύριο. Φίλια πολλά.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρό, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η Bonnie μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
8: Εσύ και εγώ μαζί.
9: Πάμε διακοπές!
10: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκα χωρίς διάβασμα.
7: Πάρε ανάσα.
11: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
13: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Βασιλικής των Ιερών Αοκημίσεως της Θεοτόκου στην Καλαμάτα μετά την άγρια δολοφονία της από τον σύζυγό της. Παγωμένη παραμένει η τοπική κοινωνία μετά από ακόμα μια γυναικοκτονία με θύμα την άτυχη 39χρονη μητέρα δύο παιδιών. Ντρόουν της πυροσβεστικής εντόπισης τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφόσας Προπύργου. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της έντονης κλίσης, το πύρινο μέτωπο κινήθηκε ταχύτατα προς δύσβατη έκταση νότιο-δυτικά της Πάρνηθας, δημιουργώντας κίνδυνο επέκτασης προς τον ορεινό όγκο. Στο σημείο μάλιστα επιχείρησαν επίγεια και ένα αέρια μέσα. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής όπως επισημαίνεται που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα. Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις προχωρούν σε πολλαπλά μέτωπα, αναφέρουν οι πηγές, ενώ η νέα γραμμή αναμένεται να αλλάξει τις μετακινήσεις χιλιάδων πολιτών, συνδέοντας σημαντικές περιοχές πρωτεύουσας με πανεπιστήμια, νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη ασκήθηκε σε νέα συλληφθέντες ηλικίες από 17 έως και 19 ετών για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων που σημειώθηκε στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα 16χρονο αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι, ενώ άλλοι δύο νεαροί τραυματίστηκαν. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια της επίθεσης, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες. Επίσημη είναι πλέον η συμφωνία του Άρη Μπέτσον με τον Βασίλη Σπανούλη, αφού ανακοινώθηκε και η πρόσληψη του Έλληνα προπονητή από τους Κίτρινους για τα επόμενα 3 χρόνια.
13: Easy weather.
14: Ο καιρός για αύριο, Πέμπτη, αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νότιο-δυτική 3 με 5 και το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 18 έως και 31 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: είπες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
1: Μόνο η δική μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι?
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτα στο 41 ετών καθομολογία δράσης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε και η κηδεία της Βασιλικής στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Καλαμάτα μετά την άγρια δολοφονία της από τον σύζυγό της. Έντονη ανησυχία προκαλεί εκ νέου άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το βαρέλι να προσεγγίζει τα 100 δολάρια, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος των καυσίμων και στην ελληνική αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται περίπου στα 2,5 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κυμαίνεται στα 1,74 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της επιδότησης των 15 λεπτών. Με δύο νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής συνεχίζεται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η νέα αυτή επέκταση, όπως και σημειώνεται, αφορά συνολικά 476.000 εργαζομένους και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου. Σε λειτουργία τέθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς σήμερα Τετάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οικογένειες να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοικών φροντίδας, βρεφών και νηπίων. Η δράση, να σημειωθεί, απευθύνεται σε γονείς παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως και 2,5 ετών. Κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή η κρίση, με την Εκεχηρία να βρίσκεται σε οριακή ισορροπία. Ειδικότερα το Κουβέιτ έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο του όταν ιρανικά drones προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίριο τερματικού σταθμού, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι τα πρόσφατα αντίπεινα κατά στόχων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν πρέπει να αποτελέσουν μάθημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σουηδία αύριο 5η 4 Ιουνίου.
6: Easy weather.
7: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως και 31 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θέλω να δω τι θα πει τώρα.
2: Επειδή με υπηρώτησε γυναίκα και συνδυάζω βουνό και θάλασσα.
1: Ναι.
2: Λάθος.
1: Καλά, το βουνό με το ποτάμι.
2: Ναι.
1: Nobel. Για τα Νόμπελ.
2: Ναι.
1: Το Νόμπελ ιατρικής λες.
2: Το Νόμπελ ιατρικής.
1: Κάπου το διάβασα, ναι.
2: Ναι. Κατάλαβες όμως για ποιο λόγο πήγες
1: δηλαδή,
2: αυτόν.
1: Το δοκιμάω, όχι, αλλά. Ε.
2: Αντί λοιπόν τώρα που κάθεσαι εδώ και λες τις άκρες σου, δεν θα μπορείς να έχεις σπουδάσει κάτι.
1: Τι. Όχι μόνο να είχα σπουδάσει, γιατί πολλοί σπουδάζουν. Νόμπελ παίρνουν ελάχιστοι.
2: Επειδή θέλω να πω.
1: Νόμπελ σπατάλη θα μπορούσα να πάρω.
2: Α, να βγάλουμε για
1: ένα παράδειγμα. Αυτό θα μπορούσα να γράψω, ας πούμε. Ένα εγχειρίδιο. Πώς να φάτε τα λεφτά της οικογένειάς σας χωρίς να σας πάρουν χαμπάρι.
2: Υπέροχο. Να βάλεις, εκεί, να βάλεις και πολλά κοσμητικά επίθετα.
1: Τι είναι αυτά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026 επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους του ναυτιλιακού κλάδου και να ενημερωθεί και για τις εξελίξεις στον τομέα. Σε δηλώσεις του, μάλιστα, τόνισε ότι η ισχυρή ελληνική ναυτιλία αποτελεί εθνική προτεραιότητα και είναι ένα από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην παγκόσμια παρουσία της Ελλάδας. Στη Βούλη κατατέθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τον εξυγχρονισμό και τις μεταρρυθμίσεις να είναι ο διπλός στόχος των αλλαγών, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη. Υπενθυμίζεται ότι η αναθεώρηση αφορά 30 άρθρα, μεταξύ αυτών το περί ευθύνης υπουργών, την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, την σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και τέλος την επέκταση της επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτηση του χαρακτηριστικά σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επισημαίνει, κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της. Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, σήμερα Τετάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οικογένειες να εξασφαλίσουν την οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοίκων, φροντίδας, βρεφών και νηπίων. Η δράση πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε γονείς παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως και 2,5 ετών και έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
0: Easy Sports.
1: Ο Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ είναι και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ, αφού ανακοινώθηκε η μεταγραφή του από την Ένωση και ο ίδιος φόρεσε και για πρώτη φορά την κυτρινόμαυρη φανέλα.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 18 έως και 31 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το 30% το είχαμε μικρή, σχεδόν κανείς μας δεν έχει τώρα. Η σωστή απάντηση, η οποία ήταν δύσκολη ομολογουμένως μετά από καιρό, ήταν η κάρτα της δανειστικής βιβλιοθήκης.
2: Σιγά μην ένας στους τρεις είχε κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης.
1: Εγώ είχα πάντως.
2: Τι είχες?
1: Είχα κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης.
2: Γιατί προφανώς σου άρεσε κάποιο. Σου άρεσε κάποιο κορίτσι εκεί πέρα στη βιβλιοθήκη. Είχες τα
1: μπάρια. Η Άννα Φρανκ μου άρεσε.
2: Ότι δεν πήγε. Ότι δεν πήγε.
1: Και πήγαινα κάθε μέρα και διάβαζε το ημερολόγιο.
2: Όντως διάβαζε το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
1: Όχι.
2: Ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιδικό βιβλίο?
1: Τώρα με πιάνεις απροετοίμαστο, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε κλίμα βαθιάς οδυνής πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Βασιλικής των Ιερών Νεοκοιμήσεως της Θεοτόκου στην Καλαμάτα μετά την άγρια δολοφονία της από τον σύζυγό της. Στο μεταξύ, νέες σοκαριστικές πληροφορίες για τη γυναικοκτονία φέρνει στη δημοσιότητα η εκπομπή του Αντένα Αποκαλύψεις. Όπως και έγινε γνωστό, μέσα από το ρεπορτάζ, μεταξύ άλλων, 41χρονος δράστης παρακολουθούσε την 39χρονη σύζυγό του, έχοντας μάλιστα εγκαταστήσει σύστημα εντοπισμού GPS στο αυτοκίνητό της. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν άνδρες της ομάδας Δίας στην περιοχή της Καλλιθέας. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο συλληφθέντες, βρισκόμενοι σε στάση λεωφορείου, επιτέθηκαν σε μία 27χρονη γυναίκα, της άρπαξαν το πορτοφόλι και την έριξαν στο πάτωμα, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό της. Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, δικογραφή για ληστεία κατά συναυτουργία. Την 3η στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Εχθές συνέχισαν και τις τοποθετήσεις τους επί της αγγελικής πρότασης να υπενθυμίσουμε συνήγοροι συγγενών θυμάτων και εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων. Τοποθέτηση υπήρξε και από το ελληνικό δημόσιο δια της εκπροσώπου του από το νομικό συμβούλιο του κράτους. Σε ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ, προέβη ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια των εγγενείων έργων αναβάθμισης υγειονομικών μονάδων στην Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο Κιλκής. Συγκεκριμένα, προκυρήσονται 3.690 νέες θέσεις νοσηλευτών. Εντός του έτους παραδίδεται υπερσύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός σε όλες τις μονάδες και διατηρείται και το πρόγραμμα Προλαμβάνω και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Easy Sports.
1: Επίσημη είναι πλέον η συμφωνία του Άρη Μπέτσον με τον Βασίλη Σπανούλη, αφού ανακοινώθηκε και η πρόσληψη του Έλληνα προπονητή από τους Κίτρινους για τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 31 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θέλω να δω τι θα πει τώρα.
2: Επειδή με πειρώτησε γυναίκα και συνδυάζω βουνό και θάλασσα.
1: Ναι.
2: Λάθος,
1: καλά, το βουνό με το ποτάμι.
2: Για τα
1: Νόμπελ. Ναι. Για τα Νόμπελ.
2: Ναι.
1: Το Νόμπελ ιατρικής λες.
2: Το Νόμπελ ιατρικής.
1: Κάπου το διάβασα, ναι.
2: Ναι. Κατάλαβες όμως για ποιο λόγο πήγες
1: δηλαδή,
2: αυτόν.
1: Θα δοκιμάσω, όχι, αλλά.
2: Αντί λοιπόν τώρα που κάθεσαι εδώ και λες τις άκλες σου, δεν θα μπορείς να έχεις σπουδάσει κάτι.
1: Τι. Όχι μόνο να είχα σπουδάσει, γιατί πολλοί σπουδάζουν. Νόμπελ παίρνουν ελάχιστοι.
2: Επειδή θέλω να πω.
1: Νόμπελ σπατάλη θα μπορούσα να πάρω.
2: Α, να βγάλουμε για
1: ένα Νόμπελ. Ναι. Αυτό θα μπορούσα να γράψω, ας πούμε. Ένα εγχειρίδιο πώς να φάτε τα λεφτά της οικογένειάς σας χωρίς να σας πάρουν χαμπάρι.
2: Υπέροχο. Να βάλεις εκεί πέρα, να βάλεις και πολλά κοσμητικά επίθετα.
1: Τι είναι αυτά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα και σήμερα στο πόστο μας πίσω στα μικρόφωνά μας και στις θέσεις μας για να ξεκινήσουμε στο σημείο αυτό το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή. Εδώ που αλλού τονίζει, συντονισμένη 97,2 για να δούμε και αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως στα breaks μας θα ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά επικαιρότητα. Μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και να υπενθυμίσω σήμερα Πέμπτη, εσείως λοιπόν 4 Ιουνίου, φτάσαμε λίγο πιο γρήγορα προς το τέλος, φτάνουμε μάλλον προς το τέλος της εβδομάδας. Είχαμε και την αργία του Αγίου Πνεύματος, οπότε ευδοκίμησε έτσι για να κυλήσει πιο ομαλά αυτή η εβδομάδα. Εμείς θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αναλυτική πρόγνωση καιρού, αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως την τελευταία μας ενότητα. Αλλάζουμε διάθεση και κλίμα και περνάμε και στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος για να δούμε και τι θα κάνουμε στην πόλη το επόμενο διάστημα. Πάμε να ξεκινήσουμε ωστόσο στο σημείο αυτό με την πρώτη ενότητα καθιερωμένα με τα πολιτικά μας, να δούμε πώς έτρεξε το πολιτικό σκηνικό της χώρας για τη σημερινή μέρα. Θα ξεκινήσουμε με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε στην Βούλη. Ο εξυγχρονισμός, μάλιστα, και οι μεταρρυθμίσεις είναι ο διπλός στόχος των αλλαγών εν μέρος, όπως αναφέρουν και τα κυβερνητικά στελέχη που περιλαμβάνονται και στην πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή η αναθεώρηση αφορά, υπενθυμίζω, 30 άρθρα, μεταξύ αυτών το περί ευθύνης υπουργών, την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, την σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και τέλος την επέκταση της επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς. Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη, όπως είχε πει και επισημάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που υπηρετεί δύο στόχους. Αφενός να εξυγχρονιστεί η δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες πολλών δεκαετιών, και ο δεύτερος, όπως τον περιγράφουν κυβερνητικά στελέχη, είναι να ανοίξει ο δρόμος για μεγάλες μεταρρυθμίσεις, βαδίζοντας στον 21ο αιώνα. Στο σχετικό, μάλιστα, κείμενο, το οποίο κατατέθηκε και από την κυβερνητική πλειοψηφία, τη Νέα Δημοκρατία, περιέχονται και πολύ σημαντικές και τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, όπως και επισημαίνουν από τη μεριά του, στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την επιλογή δικαστών με την εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, την προστασία της χώρας από κάθε απειλή προς πτώχευσης, την προστασία των πολιτών και πολλά ακόμα. Είναι από τα ορισμένα από τα σημεία στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει και τον στόχο για την Ελλάδα του 2030. Επίσης, να υπογραμμίσω ότι η διάσκεψη των Προέδρων θα ορίσει τη διαδικασία και τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρότασή της, μάλιστα, για το χρονοδιάγραμμα και τον χρόνο εργασιών της επιτροπής θα εγκριθεί την ερχόμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια. Και επίσης, οι δύο ψηφοφορίες αναμένουν με επιφύλαξη εάν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα της συνταγματικής αναθεώρησης στις αρχές Αυγούστου και στο τέλος του Αυγούστου. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Θέλω να δούμε και τι ανέφερε και πώς τοποθετήθηκε η αντιπολίτευση σχετικά με το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο εκπρόσωπος τύπου τώρα του Πασόκ, Δημήτρης Μάτζος, τόνισε ότι έως και υποκριτική δυστυχώς η στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στο Σύνταγμα και ιδίως σε διατάξεις του που η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθούν και ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικός για να προασπίσει και τους δικούς της υπουργούς. Άμεση ήταν και η απάντηση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, του Μάξιμου Χαρακόπουλου, ο οποίος και σχολίασε: εμείς σας λέμε λοιπόν, κύριε Μάτζο, ελάτε να συμφωνήσουμε να μην εμπλέκεται καθόλου το κοινοβούλιο στην συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Ο ευρωβουλευτής, με συγχωρείτε, του ΚΚΕ Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος τοποθετήθηκε και εκείνος, δηλώνοντας από την πλευρά του ότι οι προτάσεις που έρχονται να κόψουν την προσπάθεια να αναθεωρηθούν μία σειρά από άλλα άρθρα που θεωρούμε κομβικά και, για παράδειγμα, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και, για παράδειγμα, για το θέμα της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα. Τέλος, πήρε εξαπέλυσε και ο Κυριάκος Βελόπουλος, λέγοντας ότι επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια και τα καρτέλ, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Από την κυβέρνηση τώρα εκπέμπουν το μήνυμα ότι πέραν της διαχείρισης των σημαντικών θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση της καθημερινότητας, η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση δείχνει ότι υπάρχει σχέδιο για αλλαγές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να προχωρήσουμε στην ανάρτηση και τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, για την έκθεση της Κομισιόν, που θα το δούμε το θέμα αυτό και αναλυτικά στα οικονομικά μας θέματα. Πάμε να δούμε κάποια σημεία όμως των τοποθετήσεων του Πρωθυπουργού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Κλείνει έτσι, είπε, ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 ολόκληρα χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της. Και μάλιστα σε μια στιγμή που 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλημάτων, σημειώνει στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης, τονίζει ότι η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνουν καλύτεροι, μισθοί και συντάξεις, μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές, το δημόσιο χρέος να υποχωρεί απαλλάζοντας από παλαιά βάρη τη νέα γενιά και τη συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται σταδιακά σε ατομική ευημερία. Αυτές και τοποθετήσεις αναλυτικά σύμφωνα με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την έκθεση της Κομισιόν. Να επιφυλάσσουμε και θα το δούμε αναλυτικά και το θέμα στην οικονομική επικαιρότητα, όπως και σας προανέφερα. Στο μεταξύ, ανακατατάξεις, αποχωρήσεις, μετακινήσεις προσώπων και πολιτική ρευστότητα προκαλούν τα δύο νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρτσιάνου, μεταφέρονται. Πολιτικό μάλιστα το οποίο αλλάζει στον χώρο των κομμάτων της κεντροαριστεράς με καθημερινές κιόλας παραιτήσεις προσώπων από τους υπάρχοντες σχηματισμούς, ενώ κρίσιμη θεωρείται η κοινοβουλευτική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο για τη στάση που θα τηρήσει απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να υπογραμμίσουμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ κρίσιμες αποφάσεις καλείται να λάβει η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Επαναλαμβάνω, για τη στάση που θα τηρήσει το κόμμα ενάντια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Στο μεταξύ, ο Γιάννης Ματζουεράνης υπέβαλε και την παραίτησή του από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του κόμματος. Όπως δήλωσε μετά από συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων, των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και των κομματικών επιλογών, αλλά και κυρίως την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης που ήδη ξεκίνησε. Οπότε είχαμε και μία επιπλέον παραίτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα. Στο μεταξύ, μιλώντας σε συνέντευξή του, ο Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής επίσης του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι πρέπει να γίνουν πράγματα στην κατεύθυνση συγκρότησης ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου που θα καταφέρει να κυριαρχήσει στην κάλπη. Μετά την αποχώρηση επίσης βουλευτών και συντελεχών από την αριστερά, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης μίλησε για μια ηλυμένη απόφαση. Περνάμε σε επόμενο κόμμα τώρα. Η Εύη Αξιόγλου, που παραιτήθηκε από βουλευτής, υπενθυμίζω και το είδαμε και στο χθεσινό μας μαγκαζίνο, δεν άνοιξε τα χαρτιά της όταν ρωτήθηκε για το αν κατευθύνεται στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, δήλωσε στη συνέχεια ότι στο πλαίσιο της ευρύτερης ρευστότητας που υπάρχει, εγώ προσωπικά δεν είμαι σε θέση να καλέσω κανέναν καμία για το τι πρέπει να κάνει με την έδρα. Είναι λάθος σήμα που μπαίνει από την πλευρά του κ. Τσίπρα περί παράδοσης εδρών γενικά και αόριστα. Είναι μια συζήτηση η οποία πλήττει τη Βουλή. Από τη μεριά της τώρα, η Έφη Αξιόγλου τοποθετήθηκε και είπε: εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για ένα βασικό λόγο. Έτσι όπως

που έκανε απέναντι στην κυβέρνηση. Εγκαλεί λοιπόν την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του για την παρουσία του υπουργού της, με την ιδιότητα του μάρτυρα κατηγορία σε δίκη που έχει καταγγελθεί ως αγωγή ΛΑΠ. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η παρουσία του υπουργού της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Σταύρου Παπασταύρου ως μάρτυρες περάσπισης του επιχειρηματία Σάμπι Μιονί απέναντι σε δημοσιογράφο σε μια υπόθεση που έχει καταγγελθεί από διεθνείς φορείς και δημοσιογραφικές ενώσεις ως αγωγή ΛΑΠ συνιστά μια εξαιρετικά αρνητική πολιτική και θεσμική εικόνα για την χώρα. Αυτά μεταξύ άλλων και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να συνεχίσουμε, να προχωρήσουμε στο ΚΚΕ σε σχολιασμό των πολιτικών εξελίξεων και ειδικά στην εμφάνιση νέων πολιτικών φορέων αναφέρεται το ΚΚΕ σε σχόλιο του, όπως επισημαίνει μάλιστα σε σχετική ανακοίνωση δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή, γιατί οι στρατηγικές συγκλίσεις τους είναι πάρα πολύ μεγάλες, με συγχωρείτε. Αυτά μεταξύ άλλων και από το ΚΚΕ σχετικά με όλο το πολιτικό σκηνικό και τις ανακατατάξεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Να αλλάξουμε κλίμα. Να σας ενημερώσω ότι διάβημα διαμαρτυρίας στην Ουκρανία πραγματοποίησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή και το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε, υπενθυμίζω, στην Λευκάδα. Ειδικότερα, τα διαβήματα πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Πέμπτη και την Παρασκευή και επιδόθηκαν τόσο στην πρεσβεία της Ουκρανίας όσο και στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο διάβημα επισημαίνεται ότι το σκάφος έθεσε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει και απώλειες αθώων πολιτών, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Και κλείνουμε λοιπόν τα πολιτικά μας θέματα σε αυτό το σημείο. Είχα ακόμα 3 και 4 θεματάκια για σήμερα, αλλά δεν προλάβαμε. Ο χρόνος μας 10 και 37 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα, ολοκληρώσαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές και κέρυες πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν σήμερα. Τα υπόλοιπα θέματα επιφυλάσσουμε και θα τα δούμε σε αμέσως επόμενο χρόνο, γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα έρχεται η εσωτερική επικαιρότητα. Παίρνει την σκητάλη. Εδώ βεβαίως στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε από την επικαιρότητά μας, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε.

Όπως σας προανέφερα και λίγα δευτερόλεπτα πριν, μόλις τώρα παίρνει την σκυτάλη εσωτερική επικαιρότητα για να δούμε και κάποιες από τις κομβικές και κέρυες ειδήσεις εσωτερικής επικαιρότητας για την σημερινή μέρα. Καλημέρα να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες σήμερα 5η 4 Ιουνίου. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέα για να ξετυλίγουμε όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο εδώ στο σημερινό και καθημερινό μας μαγκαζίνο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα μας αναλυτικά. Θα εστιάσουμε στα δύο πρώτα θέματα, στη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα και όλες τις εξελίξεις που έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Την Πέμπτη, μάλιστα, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτα ο 41 ετών καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην πόλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί μάλιστα και κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Εν τω μεταξύ, όπως προκύπτει από τις έρευνες γύρω από την υπόθεση, είχε γίνει αντιληπτή εδώ και αρκετούς μήνες από στο στενό κύκλο φίλων της 39χρονης ότι έπεφτε θύμα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας από τον 41χρονο σύζυγό της και πατέρα των δύο ανήλικων κοριτσιών τους 6 και 10 ετών, υπενθυμίζεται, χωρίς όμως να υπάρχει σχετικό ιστορικό στις αρχές. Φίλος μάλιστα του θύματος ανέφερε σχετικά ότι σε μια έξοδό μας για καφέ μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Στο στόχαστρο επίσης της δικαιοσύνης να μεταφέρω βρίσκονται εκ νέου καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο και αφορούσαν την 39χρονη Βασιλική. Τον περασμένο λοιπόν Νοέμβριο, πιο συγκεκριμένα, το θύμα δεν είχε εμφανιστεί στο μάθημα χορού που πήγαινε και οι φίλοι της που γνώριζαν την κατάσταση στο σπίτι ανησύχησαν και άρχισαν να την αναζητούν και μέσω της αστυνομίας. Μετά την τραγική εξέλιξη, τα δύο άτομα από το φιλικό της περιβάλλον κλήθηκαν και από τη δικαιοσύνη για την κατάθεση. Σε ανακοίνωσή της τώρα, η αστυνομία, οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της. Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και μετέβησαν άμεσα και στην οικία όπου εντόπισαν και τη γυναίκα καλά στην υγεία της. Τότε, κατά την επικοινωνία που είχαν μαζί της, δεν ανέφερε οποιοδήποτε περιστατικό βίας, απειλής ή ανάγκης προστασίας. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να είχε αποτανθεί για συμβουλές στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, όπου της είχε προταθεί και χορήγηση panic button, το οποίο όμως και

αρνήθηκε. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα και θα περάσουμε σε ένα ρεπορτάζ από τον Αντένα και στην εκπομπή Αποκαλύψεις. Νέες σοκαριστικές πληροφορίες έρχονται για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπως και έγινε γνωστό μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής Αποκαλύψεις του Αντένα. 41χρονος δράστης παρακολουθούσε την 39χρονη σύζυγό του, έχοντας μάλιστα εγκαταστήσει και σύστημα εντοπισμού GPS στο αυτοκίνητό της, αλλά και σε συσκευές ηχογράφησης ή αλλιώς κοριούς μέσα στο σπίτι του. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι το θύμα δολοφονήθηκε με 45 μαχαιριές που διείσδυσαν στους ιστούς, καθώς και περίπου 15 επιφανειακά αμυντικά τραύματα, τα οποία και δείχνουν ότι προσπάθησε να προστατευτεί. Από τα τραύματα αυτά, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική εξέταση, 2 στο στήθος και 1 στην πλάτη κρίθηκαν θανατηφόρα, ενώ εντοπίστηκαν και ακόμα πολλαπλά χτυπήματα στο λαιμό και στο σαγόνι. Είμαστε συντονισμένοι και σε αμέσως επόμενο μαγκαζίνο και στο αυριανό μας για να δούμε και περαιτέρω εξελίξεις σε αυτό το θέμα που έχει πραγματικά σοκάρει όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας οδηγήθηκαν εχθές το πρωί για προανάκριση 13 ληφθέντες από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναμένεται να γίνει και η μεταγωγή και του διαχειριστή κέντρου υποδοχής δηλώσεων του ΟΣΔΕ από το Αγρίνιο, ο οποίος και συνελήφθη για την ίδια ακριβώς υπόθεση. Ειδικότερα, στην Κοζάνη, μεταξύ των συλληφθέντων, βρίσκεται και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος και φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των παράνομων επιδοτήσεων. Σύμφωνα και με τις πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας και την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκομένους. Να σημειώσουμε ότι ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατεύθυνε και που είχε αναλάβει και το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Ο συγκεκριμένος μάλιστα άνδρας μεταφέρθηκε και στο αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στον επιτοπισμό ακόμα ενός ατόμου. Πλέον, ο αριθμός να υπογραμμίσουμε των συλληφθέντων έχει ανέλθει στους 14. Την ίδια ώρα, στελέχη της δίωξης οικονομικού εγκλήματος πραγματοποιούν και εκτεταμένους ελέγχους, εξετάζοντας όχι μόνο τους τραπεζικούς λογαριασμούς των συλληφθέντων, αλλά και λογαριασμούς συγγενικών τους προσώπων. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος των χρημάτων ενδέχεται να έχει μεταφερθεί και σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Αυτά μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου συνεχίζεται αναλυτικότατα η έρευνα για το τρίτο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, και βεβαίως είμαστε συντονισμένοι για περαιτέρω εξέλιξεις. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στις Πανελλαδικές 2026. Με την εξέταση στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία συνεχίστηκαν εχθές Τετάρτη, πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σύμφωνα με τον ΟΕΦΕ, τα θέματα των μαθηματικών προσανατολισμού στο σύνολό τους ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και εντός ύλη, σύμφωνα με πληροφορίες. Τονίζει επίσης ότι τα θέματα στη βιολογία προσανατολισμού κινήθηκαν σε ένα αναμενόμενο και ισορροπημένο επίπεδο δυσκολίας, ενώ βατά θεώρησε τα θέματα στα αρχαία, σύμφωνα επίσης και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε από τον ΟΕΦΕ. Τώρα, να συνεχίσουμε στον Ασπρόπυργο, όπου να υπενθυμίσω ότι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στον Ασπρόπυργο Αττικής μόλις εχθές. Κινητοποιήθηκαν μάλιστα και 59 πυροσβέστες, ομάδες με 21 οχήματα, ελικόπτερο και υδροφόρες ΟΤΑ για το συγκεκριμένο σημείο. Αυτό σημειώθηκε μόλις εχθές. Να συνεχίσουμε στη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο τώρα. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα ξεκίνησε η δίκη των 2 νεαρών γυναικών και του 1 νεαρού άνδρα που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία. Στην υπόθεση της δολοφονίας 27χρονου γιου ταξίαρχου της Ελλάς, η οποία και σημειώθηκε, υπενθυμίζεται, τον περασμένο Απρίλιο στον Άγιο Δημήτριο. Πρώτος κατέθεσε ο πατέρας του θύματος, περιγράφοντας και τη στιγμή που ενημερώθηκε από την υπηρεσία του για το περιστατικό στο πάρκο ασύρματου. Όπως ανέφερε λοιπόν στο δικαστήριο, έσπευσε στο σημείο για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί και βρέθηκε και αντιμέτωπος με το θέαμα του νεκρού παιδιού του, στο ίδιο μέρος όπου, όπως είπε, συνήθιζαν να παίζουν μαζί μπάλα. Κατά διάρκεια της κατάθεσής του, αναφέρθηκε και στη σχέση του 27χρονου με την δεύτερη κατηγορούμενη, την πρώην σύντροφό του. Η αναφορά αυτή προκάλεσε και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Πάντως, η πλευρά των κατηγορουμένων μεταφέρει υπέβαλε και το αίτημα αναβολής της δίκης, το οποίο απορρίφθηκε από το δικαστήριο, από την πλευρά του μάλιστα η συνήγορη υποστήριξης
Της κατηγορίας ζήτησαν και τον διαχωρισμό της υπόθεσης και την παραπομπή του 22χρονου κατηγορούμενου να δικαστεί για συνεργεία. Αυτές και οι πληροφορίες και εξελίξεις που έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Να υπενθυμίσω τώρα ότι η μέρα με πολλαπλές κινητοποιήσεις υγειονομικών είναι η Παρασκευή 5 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή, με την ΠΟΕΔΗΝ να εκφράζει για τη στήριξή της στις τάσεις εργασίας και τις συγκεντρώσεις που έχουν ανακοινωθεί. Αναλυτικά τώρα οι τρεις ανακοινώσεις. Καλύπτουμε και στηρίζουμε την τετράωρη στάση εργασίας που προκήρυψε η Πανελλήνια Ένωση Τραυματιοφορέων για την Παρασκευή από τις 11 έως και τις 3 το μεσημέρι, ενώ στις 12.30 έχει δρομολογηθεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας. Καλύπτουμε επίσης και στηρίζουμε την δύο-ωρη στάση εργασίας που κήρυξε και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων για την Παρασκευή επίσης από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2 το μεσημέρι. Και τέλος, καλύπτουμε σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ και στηρίζουμε και την τρία-ωρη στάση εργασίας που προκήρυξε η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων πάλι για την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή στις 12 μέχρι και τις 3, ενώ θα πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση στις 12.30 στο Υπουργείο Υγείας. Στο μεταξύ να θυμίσω ότι δώστε μου κάποια δευτερόλεπτα για να βρω και το συγκεκριμένο θέμα, να περάσουμε στον κύριο Δένδια. Στην 19η Διαβαλκανική Σύνοδο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων στην Θεσσαλονίκη, γιατί δεν το είδαμε στα πολιτικά μας θέματα, δεν προλάβαμε λόγω του χρόνου, βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Με ανάρτησή του, μάλιστα, ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των χωρών που συνυπάρχουν στο ίδιο γεωγραφικό χώρο, παρά τις διαφορετικές ιστορικές τους διαδρομές, οφείλουν όπως πάντα να αναζητούν κοινό έδαφος απέναντι σε προκλήσεις που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Αυτά μεταξύ άλλων και από τον κύριο Δένδια. Περνάμε στην Παιανία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνο. Την σωματική βλάβη ασκήθηκε σε 9 συλληφθέντες ηλικίας από 17 έως και 19 ετών για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων, μάλιστα που σημειώθηκε στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα 16χρονο αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι, ενώ άλλοι δύο νεαροί τραυματίστηκαν. Μέχρι στιγμής δεν είναι ακόμα γνωστά τα αίτια της επίθεσης, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν και τις έρευνες. Ένα ακόμα θανατηφόρο τώρα τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα χθες στον Ασπρόπυργο με θύμα έναν 75χρονο άνδρα. Το δυστύχημα συνέβη, να ενημερώσω, λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στη συμβολή της με την οδό Θρασιβούλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό που οδηγούσε 54χρονος υπήκοος Βουλγαρίας παρέσυρε τον ηλικιωμένο. Ο 75χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες όμως των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου. Επιπλέον, με εντατικούς ρυθμούς, να ενημερώσω, συνεχίζονται οι εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα σήμερα. Οι κατασκευαστικές, μάλιστα, παρεμβάσεις προχωρούν και σε πολλαπλά μέτωπα, ενώ η νέα γραμμή αναμένεται να αλλάξει και τις μετακινήσεις χιλιάδων πολιτών, όπως και επισημαίνεται, συνδέοντας σημαντικές περιοχές της πρωτεύουσας με πανεπιστήμια, με νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες. 10:45 πρώτα λεπτά, ο χρόνος μας έτρεξαν σήμερα. Έτρεξε ο χρόνος και στις δύο αυτές ενότητες. Είχα και άλλα να δούμε και να παρακολουθήσουμε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και τη δεύτερη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, του σημερινού μας μαγκαζίνου. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα περισσότερες ενότητες επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο, για να τα δούμε όλα αναλυτικά εδώ φυσικά στον Easy 97,2.

Καλημέρα ξανά, να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε από το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε λίγο πριν, εδώ συντονισμένοι στο Easy φυσικά 97,2, που παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο, με το καθημερινό μας μαγκαζίνο να βρίσκεται σε εξέλιξη. Να θυμίσω και για όσους ακροατές ήρθατε στην παρέα μας μόλις τώρα ότι έχουμε παρακολουθήσει πρώτη και δεύτερη ενότητα με πολιτικά θέματα και εσωτερική επικαιρότητα, ενώ μόλις τώρα τα οικονομικά θέματα θα βρεθούν σε πρώτο πλάνο. Η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη, για να δούμε και κάποιες από τις κέρυες οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για την σημερινή μέρα. Σήμερα, επενθυμίζω, 5η, σήμερα 4 Μαΐου, και πάμε να δούμε αναλυτικά και την δημοσιογραφία μας. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026, όπου η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας και τη χώρα μας από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους. Πρόκειται, να θυμίσω, για μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος, όπως επισημαίνεται, μετά τη δεκαετία των μνημονίων του 2010 και 2018, το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, την πολυετή παραμονή δηλαδή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών κατά την περίοδο του 2019-2024 και την ένταξή της στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών του 2025. Η χώρα επιστρέφει πλέον, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα, όπως και αναφέρεται. Η σημασία της εξέλιξης είναι ακόμα μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, γεγονός που αναδεικνύει όχι μόνο την θεαματική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης, όπως αναφέρεται και υπογραμμίζεται, αλλά και το γεγονός ότι οι εξωτερικές ανισορροπίες και οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας έχουν πλέον περιοριστεί σε βαθμό που δεν συνιστούν συστηματικό κίνδυνο για την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Αυτά λοιπόν, μεταξύ άλλων, από την σχετική ουσιαστικά ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2026. Να περάσουμε σε τουριστικό κομμάτι τώρα και σε τουριστικό θέμα, σε μια εκτινογραφία ουσιαστικά του τουρισμού. Ισχυρά αντισώματα και τάσεις επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου, αλλά και σαφείς αιστείες προβληματισμού αποτυπώνουν τα πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, του Ινσέτε, για το πρώτο τετράμινο του τρέχοντος έτους. Αυτή η εκτινογραφία λοιπόν των διεθνών αεροπορικών αφήξεων δείχνει μια αγορά δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά, οι μεγάλοι προορισμοί της πυρεωτικής χώρας και της Κρήτης καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις, ενώ από την άλλη, οι νησιωτικοί προορισμοί, δηλαδή της πρώτης γραμμής, όπως τα Δωδεκάνησα, έρχονται αντιμέτωποι με τις πρώτες άμεσες παρενέργειες των γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες και συνεπάγονται και με πληθωριστικές πιέσεις. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Ινσέτε για τις διεθνείς αεροπορικές αφήξεις σαν αγεωγραφική ενότητα, το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026 έκλεισε με συνολικά θετικό πρόσημο. Ωστόσο, τον Απρίλιο η κίνηση σταθεροποιήθηκε οριακά στις 907.000 αφήξεις, κάτι περισσότερο μάλλον από τις 907.000 αφήξεις, προμηνύοντας και την μετέπειτα επιβράδυνση. Η Κρήτη διατηρεί με διαφορά τη σαφή πρωτοκαθεδρία της τουριστικής κίνησης. Στον αντίποδα, η εικόνα στα Δωδεκάνησα είναι ανησυχητική, καθώς το πρώτο τετράμινο έκλεισε με πτώση. Παράλληλα, οι Κυκλάδες παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμες, με οριακή άνοδο βλέπω στο 0,7%, δηλαδή περισσότερες από 33.000 αφήξεις, με τον Απρίλιο να καταγράφει και μείωση στο 2,7%, σύμφωνα, επαναλαμβάνω ξανά, με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε από τον Ινσέτε. Να παρακολουθήσουμε και τι συμβαίνει με τα καύσιμα, που κοιμάνθηκαν οι τιμές ουσιαστικά και στο διεθνή αλλά και στον ελλαδικό χώρο. Ασανσέρ θα πω, εντός αγωγικών, τα καύσιμα ανεβαίνουμε, έχουμε μία επιπλέον άνοδο. Έντονη ανησυχία λοιπόν προκαλεί η εκ νέου άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το βαρέλι να προσεγγίζεται 100 δολάρια, επηρεάζοντας και άμεσα το κόστος των καυσίμων και στην ελληνική αγορά. Παρά λοιπόν τις πρόσφατες διακυμάνσεις από τα 104 δολάρια στα 94 και εκ νέου ανωδική πορεία, η γενική τάση παραμένει αυξητική, γεγονός που δημιουργεί και πιέσεις σε καταναλωτές αλλά και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηρίουχων Καυσίμων, το Γιώργο Ασματόγλου, ο οποίος σημείωσε τώρα ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται περίπου στα 2,5 ευρώ ένα λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κυμαίνεται στα 1,74 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της επιδότησης των 15 λεπτών. Χωρίς την επιδότηση, πάντως, η τιμή θα πλησίαζε τα 1,90 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το πραγματικό κόστος είναι αισθητά υψηλότερο. Αξιοσημείωτο τώρα είναι και το ότι το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μικρότερη επιβράδυνση σε σχέση με την αμόλυβδη, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογίας, αναφέρει ο κύριος Ασματόγλου. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν πως εάν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εξισωνόταν με αυτόν της βενζίνης, η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμα και τα κατά 50 λεπτά την αμόλυβδη. Παράλληλα, οι έντονες διακυμάνσεις στην αγορά προκαλούν και αναστάτωση, καθώς δεν μεταφέρονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιοχές. Να σημειώσουμε κιόλας ότι στην νησιωτική Ελλάδα, ειδικότερα, όπου ο ανεφοδιασμός γίνεται ανά 10 έως και 15 ημέρες, οι καταναλωτές δεν επωφελούνται άμεσα από τις πρόσκαιρες μειώσεις και συχνά αγοράζουν καύσιμα σε υψηλότερες τιμές. Και να προχωρήσουμε με τον πληθωρισμό για το Μάιο του 2026. Στο 1,14% να ενημερώσω, διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο του τρέχοντος έτους σε σχέση με τον πέρσινο Μάιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Ο δείκτης τιμών, συγκεκριμένα του Μάιου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του προηγούμενου έτους, είναι αυξημένος κατά 0,24%. Η ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι το ίμιση της πληθωριστικής πίεση οφείλεται κυρίως στην κατηγορία των οπών φρούτων και λαχανικών, η οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάζεται και από τις κακές καιρικές συνθήκες και την εποχικότητα. Οι υπόλοιπες τώρα κατηγορίες, όπως βλέπουμε από τον πίνακα που δόθηκε και σε δημοσιότητα, παρουσιάζουν συγκριτικά πολύ μικρές διακυμάνσεις. Μεγαλύτερες μειώσεις λοιπόν τιμών τον Μάιο σε σχέση με τον Μάιο του 25 καταγράφονται στις εξής κατηγορίες: τα κατεψυγμένα, στις στροφές και στα είδη για κατοικίδια, ζύμες, νοπές και κατεψυγμένες, απορριπαντικά και είδη καθαρισμού και τέλος χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Μεγαλύτερες αυξήσεις έχουμε στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βρέφικες και παιδικές τροφές, σαλαντικά, φρέσκα κρέατα και έτοιμα γεύματα. Ενώ σημειώνεται ότι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά αποδίδονται κυρίως, όπως σας προανέφερα, σε καιρικές συνθήκες και στην εποχικότητα. Οι υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζουν σχετικά μικρές διακυμάνσεις. Ενδεικτικά, 22 κατηγορίες εξαιρουμένες τις κατηγορίες των οπών φρούτων και λαχανικών καταγράφουν ένα συνολικό πληθωρισμό μόλις το 0,45%. Αυτά λοιπόν σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε από τον ΙΕΛΚΑ. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας αφορά ιδιαιτέρως. Είδαμε και κάποιες εξελίξεις εχθές. Αφορά την ψηφιακή κάρτα εργασίας, με δύο νέες φάσεις λοιπόν πιλωτικής εφαρμογής. Να υπενθυμίσω, συνεχίζεται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτή λοιπόν η νέα επέκταση αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου, με στόχο και την προστασία των εργαζομένων, την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και την διασφάλιση της στήρησης του ωραρίου εργασίας. Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας συνολικά, μετά και τις νέες επεκτάσεις, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου άνω των 2 εκατομμυρίων. Σχετικά με την αλφα φάση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρώτη φάση της νέας επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλωτικά από τις 2 Ιουνίου, έχει ξεκινήσει δηλαδή, έως και τις 11 Οκτωβρίου του 2026. Σε αυτή την φάση εντάσσονται οι ακόλουθοι κλάδοι: δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα εξαιρουμένων των γιατρών, επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, δηλαδή όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους. Ενώ στη β' φάση, η οποία θα εφαρμοστεί πιλωτικά από τις 29 Ιουνίου και τις 15 Νοεμβρίου του 2026, εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, δηλαδή διαφήμιση και λοιπές, δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτές προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων, δηλαδή τα logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια. Αυτά λοιπόν αναλυτικά με τις δύο φάσεις όπου επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, δύο φάσεις αναλυτικά και αφορά περισσότερους από 470.000 εργαζόμενους. Να δούμε τώρα πώς τοποθετήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρεκάκης
Στις πρόσφατες ώρες γεωπολιτικές εξελίξεις, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, όπως επίσης και στο μέλλον της Ευρωζώνης, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης διεθνούς αβεβαιότητας, επικεντρώθηκε η συζήτηση που είχε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκος Πυρεκάκης με τον Ταμεία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ζακ Ντελόρ. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερα στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την τεχνολογία, όπως επίσης και την ασφάλεια. Αναφερόμενος τώρα στη συζήτηση σε ανάρτησή του στο Facebook, σημείωσε πως η Ευρώπη πέτυχε όταν σκέφτηκε και έδρασε συνολικά από την κοινή αγορά μέχρι και το κοινό νόμισμα. Το επόμενο βήμα είναι να κινητοποιήσουμε τις αποταμιεύσεις μας, να ενισχύσουμε, είπε ο κ. Πυριακάκης, τις επενδύσεις μας και να χτίσουμε και την οικονομική ισχύ που απαιτούν οι καιροί. Στη συζήτηση συμμετείχαν, να σα πω, δημοσιογράφοι, τραπεζικά στελέχη, οικονομολόγοι και υπεύθυνοι χάραξη πολιτική. Επίση, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πορεία τη ελληνική οικονομία, η οποία και παρουσιάστηκε ω παράδειγμα μεταρρυθμιστική προόδου δημοσιονομική υπευθυνότητα και ανθεκτικότητα έπειτα από μία μακρά περίοδο κρίσεων και προσαρμογών. 10:45 πρώτα λεπτά ο χρόνο μα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και την τρίτη κατά σειρά ενότητα τη σημερινή μα εκπομπή. Είδαμε κάποιε από τι οικονομικέ ειδήσει που έτρεξαν για την σημερινή ημέρα. Επανερχόμαστε όμως σε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί έρχεται να πάρει την σκυτάλη η διεθνή επικαιρότητα για να δούμε και αναλυτικά όλες τις εξελίξεις που έχουμε, κυρίως από τη Μέση Ανατολή. Μένετε εδώ στον Ίζεν 7,2 και επανερχόμαστε.

Και είμαστε εδώ φυσικά για να συνεχίσουμε με την ενημερωτική μας εκπομπή. Όπως σας προανέφερα, περνάμε μόλις τώρα σε αμέσως επόμενη ενότητα, στην τέταρτη κατά σειρά συγκεκριμένα, όπου θα δούμε αναλυτικά τη διεθνή επικαιρότητα, γιατί παίρνει μόλις η σκυτάλη, και να δούμε και τις εξελίξεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες, να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2. Και είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε μόλις τώρα και αναλυτικά την ειδησιογραφία μας από τον κόσμο. Κλιμακώνεται καταρχήν, να ενημερώσω, στη Μέση Ανατολή η κρίση, με την εκεχηρία να βρίσκεται σε οριακή ισορροπία, όπως μεταφέρουν οι πηγές. Το Κουβέιτ έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο του όταν ιρανικά drones προκάλεσαν και σοβαρές ζημιές σε κτίριο τερματικού σταθμού, ενώ από την επίθεση σκοτώθηκε και ένα άτομο και δεκάδες τραυματίστηκαν. Στο μεταξύ, φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δηλώσαν ότι τα πρόσφατα αντίπεινα που περιλάμβαναν ουσιαστικά εκτόξευση πυράβλων και drones κατά στόχων σε Κουβέιτ αλλά και Μπαχρέιν πρέπει να αποτελέσουν μάθημα για τις ΗΠΑ. Στην ανακοίνωσή τους, λοιπόν, υπογράμμισαν ότι οι επιθέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της απάντησης Τεχεράνης σε ενέργειες του Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας για συνέπειες σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν καθυστερούν εδώ και εβδομάδες, όπως επισημαίνεται, με τους μεσολαβητές να επιδιώκουν και μια πιο σταθερή συμφωνία. Η κατάσταση περιπλέκεται, η αλήθεια είναι, περαιτέρω από τη σύγκρουση Ισραήλ-Χεσμπολάχ στο Λίβανο, όπως μεταδίδουν και διεθνή δημοσιεύματα. Η Τεχεράνη επιδιώκει ξεχωριστή εκεχηρία στο Λίβανο πριν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για ευρύτερη συμφωνία, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τη νέα κλιμάκωση. Στο μεταξύ, το Ιράν εξακολουθεί να ελέγχει το στενό του Ορμούζ. Να υπενθυμίσουμε, κρίσιμη αρτηρία για τη διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως και ξέρουμε, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Να δούμε τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμή. Συνοπτικά, σε τίτλους, το Κουβέιτ κήρυξε 2 Ιρανούς διπλωμάτες persona non grata, ζητώντας την άμεση αποχώρησή τους μετά τα πλήγματα με πυράβλους και drones. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις με 2 διασώστες να σκοτώνονται σε επίθεση κατά ασθενοφόρους στην περιοχή της Τύρου. Ο Αμερικανός πρόεδρος, να σημειώσω, δηλώνει ότι η κρίση στα στενά του Ορμούζ μπορεί να εκτονωθεί γρήγορα, ενώ αφήνει και ανοιχτό το ενδεχόμενο και το παράθυρο συνάντησης με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, Μάρκο Ρουμπιό, θα το δούμε και παρακάτω σε αναλυτικό θέμα, εκφράζει ελπίδα ότι οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου θα καταλήξουν σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Η Νετανιάχου προειδοποιεί ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα με το Ιράν, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, προειδοποίησε από τη δική του πλευρά ότι οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική απάντηση. Και είμαστε πανέτοιμοι να παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό και πολύ πιο αναλυτικά κάποιες από τις πιο σημαντικές εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών, υπενθυμίζω, του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική κίνηση. Οι Ισραηλινές τώρα αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τις περιοχές Μπαρίς στην περιφέρεια της Τύρου, καθώς και χωριά Αφρούν και κάποια άλλα επιπλέον στην περιφέρεια. Σύμφωνα με πληροφορίες από το πεδίο, τουλάχιστον μάλιστα ένα άτομο τραυματίστηκε από την επίθεση, όπως μετέδωσε και το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Να δούμε την τοποθέτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μοιράζεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον στρατηγικό στόχο του αφοπλισμού του Χεζμπολάχ και της αποστρατιωτικοποίησης του Λιβάνου. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές έχουν κοινή αντίληψη για την ανάγκη περιορισμού της επιρροής της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωση στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή. Ενώ το Ομάν καταδίκασε, σύμφωνα με πληροφορίες, τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον των χωρών του Κόλπου, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, χαρακτηρίζοντάς τις παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απειλή για τους αμάχους. Σε ανακοίνωσή του, μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε πλήρη αλληλεγγύη προς τις δύο χώρες, τονίζοντας την στήριξή του στα μέτρα που λαμβάνουν για την διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητάς τους. Στο μεταξύ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι υπάρχει σύγκληση απόψεων με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στα κυρίες ζητήματα που αφαιρούν το Ιράν, και όπως δήλωσε σε συνέντευξή του και μετέδωσε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι δύο πλευρές συμφωνούν στα βασικά σημεία προσέγγισης απέναντι στην Τεχεράνη. Να συνεχίσουμε με το Κουβέιτ, όπου διέψευσε κατηγορηματικά ότι το έδαφος ή ο εναέριος χώρος του χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση επιθέσεων έπειτα από σχετικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από το Ιράν. Σε επίσημη ανακοίνωση, στο μεταξύ, οι αρχές του Κουβέιτ τόνισαν ότι η χώρα δεν επιτρέπει τη χρήση της επικράτειάς του για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον άλλων κρατών, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή της στην αρχή της ουδετερότητας και του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών. Παράλληλα, όμως, το Κουβέιτ επανέλαβε τη δέσμευσή του
για την σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή, καλώντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν και αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν την κλιμάκωση της έντασης. Να συνεχίσουμε στην Χεζμπολάχ, όπου ανέφερε ότι πραγματοποίησε επίθεση με πυροβολικό εναντίον συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών στην πόλη, σε μια πόλη στο νότιο Λίβανο. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε και στο κανάλι της στο Telegram, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι οι μαχητές της στόχευσαν Ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή, σε μια περιοχή κοντά στην Άιντα-Ίση, χρησιμοποιώντας και οβίδες πυροβολικού. Η οργάνωση υποστήριξε επίσης ότι η ενέργεια πραγματοποιήθηκε για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του και ως απάντηση σε παραβίαση και χειρίες από το Ισραήλ. Στο μεταξύ, νεκροί είναι δύο διασώστες, επαναλαμβάνω, από Ισραηλινό πλήγμα σε ασθενοφόρο στον Νότο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας, το πλήγμα έπληξε απευθείας ασθενοφόρο που ανήκε σε οργάνωση στην περιοχή Σουχούρ, όπως ονομάζεται, στην περιφέρεια της Τύρου. Το Κουβέιτ επίσης ανέφερε ότι ο Ιράν εκτόξευσε 13 πυράβλους και 17 drones. Οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν αυτούς τους 13 εχθρικούς βαλιστικούς πυράβλους στον ενέαριο χώρο του Κουβέιτ από τα ξημερώματα, οι οποίοι και αναχαιτίστηκαν πάνω από πολυάριθμες κατοικημένες περιοχές, αναφέρεται. Οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν επίσης και επιτέθηκαν σε 17 εχθρικά drones. Η Ιορδανία, να θυμίσω ότι καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ. Την έντονη καταδίκη της για τις επιθέσεις εξέφρασε η Ιορδανία μόλις εχθές, κάνοντας λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Να συνεχίσουμε στον Ντόναλντ Τραμπ, να συνεχίσουμε στον Αμερικανό πρόεδρο. Στον ρόλο τώρα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μποτζάμπα Χαμενέη, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε podcast, καθιστώντας και άμεσα σαφές ότι εμπλέκεται ενεργά στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με όσα είπε ο Τραμπ, ο Χαμενέη δίνει την απαραίτητη πολιτική έγκριση για την πρόοδο των συνομιλιών. Μάλιστα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι η έγκριση φαίνεται να δίνεται και από τον Χαμενέη, υπονοώντας ότι οι αποφάσεις για την στάση της Τεχεράνης περνούν και από το ανώτατο επίπεδο εξουσίας. Τώρα, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψουμε στη ΣΥΠΑ να υπερβούν τα όρια στις διαπραγματεύσεις. Είναι μέλος του Συμβουλίου Διοργάνωσης του Συμφέροντος του Καθεστώτος και πρώην διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συγκεκριμένος Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος δήλωσε στην πλατφόρμα ότι το Ιράν θα απαντά δυναμικά σε κάθε επίθεση. Οι δηλώσεις του έρχονται μάλιστα σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στον Περσικό κόλπο μετά τις αμοιβαίες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και ενώ συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες, όπως και ξέρουμε, για την διατήρηση της εχηχηρίας και την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Επίσης, να ενημερώσω ότι το αεροδρόμιο του Κουβέιτ επαναλειτουργεί μετά τις ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες. Τηλεφωνική επικοινωνία επίσης πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Κατάρ εν μέσω έντασης στον κόλπο. Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε, οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και τις αυξανόμενες προκλήσεις για την περιφερειακή ασφάλεια. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης. Οι επαφές μεταξύ των χωρών του κόλπου, όπως καταλαβαίνετε, εντείνονται τις τελευταίες ώρες και τελευταίες μέρες, καθώς περιφερειακές κυβερνήσεις επιδιώκουν τον συντονισμό απέναντι στις εξελίξεις και την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης. Λοιπόν, κλείνουμε με αυτό το θέμα τα διεθνή που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, για να περάσουμε σε κάποια επιπλέον θέματα από τον κόσμο. Για να δούμε τώρα τι γίνεται στην Ισπανία με τον καύσωνα του Μαΐου. Η Ισπανία κατέγραψε, θυμίζω, το Μάιο τους περισσότερους θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται και τα αρχεία το 2015. Όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Υγείας, και πολλά μέρη της Ευρώπης αντιμετώπισαν, όπως έχουμε δει και επανειλημμένως εδώ στο μαγκαζίνο και σε άλλα θέματα, θερμοκρασίες ρεκόρ την ίδια περίοδο. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι θάνατοι 101 ανθρώπων μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα, ο υψηλότερος μάλιστα αριθμός για τον μήνα Μάιο από το 2015. Να συνεχίσουμε στο Μαρκ Ρούτε. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε όλο ένα και μεγαλύτερη απελπισία, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες στρατιωτικές και οικονομικές δυσκολίες στην τετραετή εισβολή της στην Ουκρανία. Ο Ρούτε πιο συγκεκριμένα έφτασε στην Ουκρανική πρωτεύουσα εχθές και εξαπέλυσε και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Αγία Πετρούπολη, όπου αξιωματούχοι και υψηλόβαθμοι στελέχοι συγκεντρώνονταν για ένα οικονομικό φόρουμ. Και μία ημέρα αφότου, οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν και 23 ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία. Επεσήμανε δε τις ρωσικές απώλειες και τις αυξανόμενες
αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις, οι οποίες, όπως είπε, ασκούν πίεση στη Μόσχα. Λίγο μετά την ομιλία του Ρούτε, ήχησαν και συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής σε όλο το Κίεβο, να μεταφέρω προειδοποιώντας για μια πιθανή ρωσική εισβολή. Τρία μέλη του βασιλικού ναυτικού έχασαν τη ζωή τους μετά την συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στο Ντέβον, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στην νοτιοδυτική Αγγλία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης, κοντά στο Σάουρτον, στην περιοχή. Σε μια περιοχή στην νότιο-δυτική Αγγλία. Και ο εκπρόσωπος του ναυτικού δήλωσε και επιβεβαίωσε τον θάνατο των τριών ανθρώπων του βασιλικού ναυτικού. Με συγχωρείτε, γιατί κοιτούσα κάποιες επιπλέον εξελίξεις αν είχαμε στο συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, έκανε και λόγο για βαθιά ανησυχητική στιγμή για τις οικογένειες των θυμάτων. Και κλείνουμε στο σημείο αυτό, λοιπόν, τις διεθνείς ειδήσεις. Παρακολουθήσαμε κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα από τον κόσμο στη συγκεκριμένη ενότητα. Είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε και ένα σύντομο διαφημιστικό break στο σημείο αυτό και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες αναλυτικά εδώ, βεβαίως, στον Ιζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο. Μένετε συντονισμένοι και θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο.

Και πάμε να περάσουμε στο σημείο αυτό σε αμέσως επόμενη στήλη και ενότητα. Το σημερινό μας μαγκαζίνο συνεχίζεται κανονικά. Είναι σε εξέλιξη εδώ που παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Να υπενθυμίσω σήμερα Πέμπτη, σήμερα 4 Ιουνίου. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα εδώ στον Easy 97,2. Είχαμε κάνει και ένα σύντομο break λίγα δευτερόλεπτα πριν. Ακούσαμε και την επιτυχία μας έτσι για να ξεφύγουμε και λίγο από την επικαιρότητα. Ακούσαμε το The Fate of Ophelia από την Taylor Swift και είμαστε πανέτοιμοι να προχωρήσουμε σε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες ο καιρός. Θα ξεκινήσουμε από ένα δημοσίευμα που έχει να κάνει με τον Unai López. Να δούμε τι γράφουν και στην Ισπανία. Ο Unai López φαίνεται πως επέλεξε τον Ολυμπιακό, να σας ενημερώσω. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται δημοσίευμα από την Βασκονία, σχολιάζοντας και το ενδιαφέρον που έδειξε η Athletic Bilbao, να θυμίσω, για τον Ισπανό μέσω επιθετικό της Ράγιο Βαγιακάνο. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, ο 30χρονος χαφ είχε συγκεντρώσει ενδιαφέρον από την Bilbao, αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα του θα επιλέξει να αγωνιστεί εκτός Ισπανίας. Ο Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ εμφανίζεται να έπεισε τελικώς στον Λόπεθ. Αναφέρουν οι πηγές να πάει στον Ολυμπιακό, υπογράφοντας και μάλιστα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας 2+1. Παράλληλα, τονίζεται πως ο παίκτης δεν αποτελούσε προτεραιότητα του Έντιν Τέρτζιτς, αν και ο σύλλογος ήθελε να προσθέσει άλλον έναν Βάσκο στην μηχανή του. Σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Unai López, όπως αναφέρεται και στο ρεπορτάζ, έπαιξε το γεγονός πως ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος που διεκδικεί τίτλους, αλλά και το ότι αγωνίζεται και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είμαστε συντονισμένοι για να δούμε και τα επίσημα νεότερα τις επόμενες μέρες. Φαντάζομαι θα έχουμε και επιπλέον πληροφορίες. Και ακολουθεί τώρα δημοσίευμα για το Μουντιάλ 2026. Περνάμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Αλλάζουμε κλίμα. Η αποστολή της Εθνικής Ιράν αναμένεται να φτάσει στο Μεξικό το πρωί της Κυριακής και να εγκατασταθεί μάλιστα στο προπονητικό της κέντρο, αναφέρουν οι πληροφορίες, εν ώψη και της έναρξης των υποχρεώσεών της στο Μουντιάλ του 2026. Η Εθνική Ομάδα του Ιράν θα αναχωρήσει από την Ατάλεια για την Τιχουάνα στις 3:20 το Σάββατο 6 Ιουνίου και αναμένεται να φτάσει στο Μεξικό την Κυριακή, όπως σας προανέφερα, και έτσι όπως αναφέρει και η ενημέρωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν. Οι παίκτες τώρα της Εθνικής Ιράν προετοιμάστηκαν το τελευταίο διάστημα για το Παγκόσμιο Κύπελο. Από τις 11 Ιουνίου θα ξετυλιχθεί έως και τις 19 Ιουλίου στην Ατάλεια της Νότιας Τουρκίας και εξακολουθούν να περιμένουν και τις βίζες τους για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου πρόκειται και να δώσουν και τους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων. Είναι το Zeta Group, όπως και ονομάζεται. Θα λάβουμε μεξικανική βίζα και στη συνέχεια θα εκδοθεί και γρήγορα αμερικανική βίζα. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Το βράδυ της Δευτέρας ανέφερε το συγκεκριμένο γεγονός και πρόσθεσε ότι η εθνική ομάδα του Ιράν θα πετάξει από την Τουρκία στην Ισπανία το Σάββατο πριν κατευθυνθεί στο προπονητικό της κέντρο στο Μεξικό, χωρίς να διευκρινίσει βέβαια και την ημερομηνία άφιξης των παικτών της. Η γεωπολιτική τώρα κατάσταση, να σταθούμε και σε αυτό, έχει ήδη αναγκάσει τους Ιρανούς να μεταφέρουν το προπονητικό τους κέντρο την τελευταία στιγμή από το αρχικό του σχέδιο στο Τουσόν, της Αριζόνα δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να επανέλθουμε στα δικά μας, στα της χώρας μας, να έρθουμε στην ΑΕΚ τώρα, γιατί η Rangers θέλει να ενισχύσει και να ενισχυθεί στο αριστερό άκρο της άμυνάς της και ο Τζέις Πενράις της ΑΕΚ φέρεται να παραμένει στο μεταγραφικό της στόχαστρο. Σύμφωνα και με διεθνή ιστοσελίδα που παρακολουθήσαμε, η Rangers εξετάζει εκ νέου σοβαρά την περίπτωση του μπακ της ΑΕΚ, αφού αναφέρει λοιπόν ότι τα πήγε αρκετά καλά στην Ελλάδα αλλά δεν κατάφερε να γίνει βασικό. Σημειώνει ότι προορίζεται για το backup του Tour Romans στο αριστερό άκρο της άμυνας. Όπως μάλιστα τονίζεται, ο Πενράις έχει γνώση του πρωταθλήματος και των απαιτήσεων της ομάδας, ενώ υπογραμμίζεται επίσης ότι αποτελεί και δηλωμένο οπαδό της Rangers. Αυτά αναφέρουν έτσι διεθνή δημοσιεύματα για την περίπτωση του James, για την περίπτωση του James από την ΑΕΚ. Ένα σενάριο είναι αυτό, δεν έχουμε κάτι επίσημο ακόμα και βεβαίως αναμένουμε για το τι μέλη γενέστε και για αυτό το θέμα. Επανερχόμαστε σε Μουντιάλ. Οι προειδοποιήσεις τώρα για ακραίες καταιγίδες αλλά και για στιγμές μεγάλης ζέστης είναι κάποιες συνθήκες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους ποδοσφαιριστές των εθνικών ομάδων αλλά και από τους φιλάθλους που θα βρεθούν στα γήπεδα του Μουντιάλ του 2026 που θα γίνει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, υπενθυμίζω. Όπως ήταν αναμενόμενο, η FIFA θα πράξει στο Μουντιάλ του 2026, με συγχωρείτε, τα ίδια με όσα είχαν γίνει και σε ανάλογες περιπτώσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που έγινε το καλοκαίρι της περσινής σεζόν. Αυτό σημαίνει πως θα πέσει ποτέ
χτες το τραπέζι η πιθανότητα διακοπής και επανάληψης αναμέτρησης σε άλλη μέρα από εκείνη κατά την οποία έχει εξ αρχής προγραμματιστεί. Οι παίκτες και οι ομάδες θα αναγκαστούν λοιπόν να περιμένουν στα αποδυτήρια να περάσει η όποια πιθανή καταιγίδα ή ακραία κακοκαιρία που μπορεί να πλήξει την πόλη, όπου θα υπάρχει και ανεξέλιξη αναμέτρηση. Για παράδειγμα, στη Βοστόνη και τη Νέα Υόρκη, τις ημέρες που η πρόβλεψη θα είναι τέτοια που θα κάνει λόγο για αναμονή ακραίου καιρικού φαινομένου, η μόνη κουβέντα που θα γίνεται είναι η ώρα που θα ολοκληρωθεί μία αναμέτρηση, αναφέρει η FIFA λοιπόν σε επίσημη ανακοίνωσή τη σχετικά με το Μουντιάλ 2026 και τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που ίσως και ισχύσουν. Στο μεταξύ, να σας ενημερώσω ότι την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γιώργο Βόβορα ανακοίνωσε ο Προμηθέας, με τον 49χρονο Έλληνα προπονητή να αναλαμβάνει τελικώς τα ενία της ομάδας της Πάτρας. Ο Γιώργος Βόβορας είχε εργαστεί και ως πρώτος προπονητής στον Παναθηναϊκό, να υπενθυμίσω, ενώ δούλεψε στην ουγγρική ομάδα, την λιθουανική Neptun Dance, τον Apoel, με τον οποίο και σήκωσε και το κύπελλο στην Κύπρο, αλλά και την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν. Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση, με τον προπονητή Γιώργο Βόβορα για τη σεζόν 2026-2027. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η επίσημη ανακοίνωσή της. Στο μεταξύ, χθες είδαμε την αποκάλυψη της φανέλας των Ερυθρολεύκων, αν θυμάστε. Τώρα, για να πάμε σε μια διεθνή, στη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί συνεργάζεται για μία ακόμα φορά με μία πολύ μεγάλη αθλητική, ένα πολύ μεγάλο αθλητικό μπραντ, και την Τετάρτη μάλιστα χθες αποκάλυψε και τη φανέλα για τα εντός έδρας παιχνίδια της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν. Τώρα, οι Jude Bellingham, Kylian Mbappé και Vinicius Junior πήραν το ρόλο των μοντέλων, θέλω να σας αποκαλύψω, και συμμετείχαν στην σχετική καμπάνια, παρουσιάζοντας και τη φανέλα της Real Madrid. Η νέα εμφάνιση λοιπόν των Μαδριλένων έχει μια σημαντική καινοτομία, καθώς μπορεί το λευκό χρώμα να αποτελεί σταθερά τη βάση, αλλά από τους ώμους μέχρι και τα μανίκια υπάρχουν τρεις ροζ ρίγες σε αυτή την καινούργια φανέλα της Real Madrid. Στην ίδια στιγμή, ο γιακάς και η κατάληξη στα μανίκια έχουν και ένα σκούρο πράσινο χρώμα. Είδαμε και μια μικρή λεπτομέρεια. Είναι φανταστική, θέλω να πω, η νέα τους φανέλα, πάρα πολύ κόμψη, εξαιρετικά exclusive μπορούμε να πούμε, και από ό,τι φαίνεται τη χαίρονται ιδιαιτέρως και οι ποδοσφαιριστές και θα την χαρούν και τη νέα σεζόν που πλησιάζει. Στο μεταξύ, για να συνεχίσουμε με ένα θέμα που αφορά την εθνική ποδοσφαίρου, γιατί αντιμετωπίζει το βράδυ της 5ης σήμερα τη Σουηδία σε μια φιλική αναμέτρηση που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει και την ευκαιρία να κάνει δοκιμές κόντρα σε μια ομάδα που προετοιμάζεται κιόλας για τη συμμετοχή της στο φετινό Μουντιάλ 2026. Το πρωί, μάλιστα, της χθεσινής μέρας, η αποστολή της εθνικής ποδοσφαίρου αναχώρησε από το Ελευθέριος Βενιζέλος, να θυμίσω, με προορισμό της Στοχόλμη. Οι διεθνείς έδειξαν να έχουν καλή διάθεση και δεν σταμάτησαν να φωτογραφίζονται με τον κόσμο, αλλά και να υπογράφουν και αυτόγραφα πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο. Να σημειωθεί πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θα έχει τελικά στη διάθεσή του τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει και τις μυϊκές ενοχλήσεις που είχε με συνέπεια να αποδεσμευτεί και από την αποστολή, καθώς δεν θα προλάβαινε να ήταν έτοιμος, αναφέρουν οι πηγές για την εθνική ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι είχα και ένα ακόμα θέμα. Λοιπόν, θα το δούμε στη συνέχεια. Να συνεχίσουμε με τον Φρανζί Πιερό της ΑΕΚ, γιατί ξεχώρισε. Θέλω να σας ανακοινώσω και να υπογραμμίσω υψηλός όμως επιθετικός στη φιλική νίκη της ΑΕΤΗΣ. Η ΑΕΤΗ καταρχάς διέλυσε 4-0 την Νέα Ζηλανδία σε φιλικό προετοιμασίας για το Μουντιάλ 26. Επίσης, με τον Φρανζί Πιερό της ΑΕΚ να ξεχωρίζει και να σημειώνει και γκολ. Η ομάδα του άνοιξε το σκορ με τον Ρούμπεν Providence στο 11λεπτο, ενώ ο Λένι Ζωζεφ στο 51 διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας. Το επιθετικό τώρα της ΑΕΚ βρήκε δίχτυα στο 62 για το 3-0 με κοντινή κεφαλιά, με τον Ντιούκ Λακρουά να διαμορφώνει στο 87 και το τελικό σκορ. Επιθετικός που ανήκει στην ΑΕΚ και αγωνίστηκε και τη φετινή σεζόν στη Ρίζε Σπορ, ήταν από τα πρόσωπα του αγώνα που ξεχώρισαν και έδειξε για ακόμα μια φορά ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για την ΑΕΤ. Η ομάδα λοιπόν του Φραζί Πιερό κυριάρχησε με 13-7 τελικές έναντι 12-3 των αντιπάλων της, ενώ είχε και την κατοχή της μπάλας με 51% κόντρα στην αδύναμη ομάδα της Νέα Ζηλανδία. Πολλά συγχαρητήρια να του ευχηθούμε.
Και να επιστρέψουμε στη Real Madrid τώρα. Γιατί αμέλησα να το ανακοινώσω λίγο πριν, ήρθε η ώρα όμως. Η Real Madrid βρίσκεται λίγο πριν τις προεδρικές της εκλογές. Ετοιμάζεται λοιπόν να ανακοινώσει και την απόκτηση του Ζωσέ Μουρίνιο και την ίδια στιγμή φαίνεται πως ολοκλήρωσε και την πρώτη της μεταγραφή. Η Βασίλισσα λοιπόν τα βρήκε με τον Ντένζελ Ντάμφρις τη Σίντερ, τον οποίο και θα κάνει κάτοικο Μπαρνεμπάου, βγάζοντας από τα ταμεία της ένα πολύ αστείο εντός εισαγωγικών ποσό για τα δεδομένα της υπόθεσης. Δούλεψε τις τελευταίες εβδομάδες η Real Madrid την υπόθεση του Ολλανδού δεξιού back half που είπε και το ναι τελικώς, οπότε τον έκαναν δικό τους τον Ντένζελ Ντάμφρις και του ευχόμαστε μια πολύ καλή πορεία στη νέα του ομάδα. Και κλείνουμε με αυτό το δημοσίευμα της αθλητικής ειδής για να περάσουμε για σήμερα Πέμπτη σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική, όπου ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 και 31 βαθμούς Κελσίου. Ολοκληρώσαμε στο σημείο αυτό λοιπόν και την Πέμπτη και πρώτη τελευταία κατά σειρά ενότητα τη σημερινή μα εκπομπή. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Ιζεν 7,2. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μα μαγκαζίνο με την αμέσω επόμενη και τελευταία ενότητα. Έρχονται τα απολαυστικά μα τράι από το χώρο θεάματο για να αλλάξουμε και κλίμα από την επικαιρότητα. Σε λίγα δευτερόλεπτα είμαστε μαζί και πάλι. Και μόλις τώρα λοιπόν φτάσαμε και στην τελική ευθεία, στην τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, όπως σας προανέφερα, που μόλις προσγειώνονται εντός εισαγωγικών και τα απολαυστικά μας τράει από το χώρο θεάματος, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά επικαιρότητα και να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στον Ιζεν 7,2. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι που δεν ξέρω αν το είδατε, αν το διαβάσατε, αν το ακούσατε, αλλά το One Tree Hill μπήκε στο Netflix, θέλω να σας αποκαλύψω. Πρόκειται για μια σειρά καταρχάς να υπενθυμίσω που σημάδεψε τους εφήβους της δεκαετίας του 2000. Μέχρι και σήμερα, μάλιστα, βρίσκεται ανάμεσα και στις πιο πετυχημένες σειρές. Μια σειρά που μας δίδαξε την φιλία και σίγουρα πως όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος να υπογραμμίσω να τα καταφέρουμε. Η σειρά έκανε πρεμιέρα το 2003, είχε 9 κύκλους μέχρι που ολοκληρώθηκε το 2012 και πλέον είναι διαθέσιμη λοιπόν στο Netflix. Και εμείς, με περίσσια χαρά, αποφασίσαμε να μοιραστούμε μαζί σας 10 facts για το One Tree Hill. Γι' αυτό κάνε join στο δικό μας soundist.gr, επίληξε το συγκεκριμένο θέμα και ανακάλυψε όλα αυτά που σίγουρα θέλεις να μάθεις για τη συγκεκριμένη σειρά, που είμαι σίγουρη την έχεις παρακολουθήσει και είμαι σίγουρη πως θες να δεις και τις μικρές αυτές μυστικές πτυχές που ίσως κρύβει. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί μετράμε αντίστροφα για το Athens Cocktail Festival. Συμπληρώνει φέτος 5 χρόνια ζωής και περνά σε μια νέα εποχή, εγκαινιάζοντας και ένα νέο κεφάλαιο, μπορούμε να πούμε, στην ιστορία του. Πιο σύγχρονο, πιο urban και πιο άμεσα συνδεδεμένο με τον παλμό της πόλης. Το φεστιβάλ μεταφέρεται για πρώτη φορά στο Ζάπιο, στον καταπράσινο πεζόδρομο, με τις ανθισμένες γιακαράντες με είσοδο από τη λεωφόρα Αμαλίας, να σημειώσω και να το σημειώσετε κι εσείς. Στις 5 λοιπόν και 6 Ιουνίου η καρδιά της αθηναϊκής κοκτέιλ σκηνής χτυπά στο κέντρο της πρωτεύουσας σε ένα μεγάλο open air cocktail gathering που υπόσχεται καλοκαιρινή διάθεση, μουσική, γεύσεις και μοναδικές εμπειρίες. Οι επισκέπτες λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε περισσότερο από 40 κοκτέιλ, τα οποία θα παρουσιαστούν πάνω από 18 μπαρ σε συνεργασία με κορυφαία brands του χώρου. Athens Cocktail Festival αυτή την εβδομάδα, 5 και 6 Ιουνίου, θα είμαστε εκεί, θα είστε κι εσείς για να απολαύσουμε. Επίσης, αυτή την εβδομάδα, αυτό το σουκού ξεκινάει και μετράμε και γι' αυτό αντίστροφα το Big Oil Festival by Alwin, το οποίο επιστρέφει στο ΆΚΑ στις 6 και 7 Ιουνίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη fitness and wellness διοργάνωση της Ευρώπης. Φέτος πρόκειται να είναι και η μεγαλύτερη γιορτή και το πιο εντυπωσιακό, η πιο εντυπωσιακή μέχρι σήμερα, με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, εκατοντάδες δραστηριότητες και εμπειρίες κορυφαίους trainers, wellness experts, live performance και πολλά ακόμα. Έτσι κι αλλιώς πρόκειται για το τεράστιο open air πρόγραμμα που θα μετατρέψει το ΆΚΑ σε ένα ζωντανό κόσμο ευεξίας και για αυτό το event θα είμαστε εκεί και δίνουμε το ραντεβού για να το απολαύσουμε, να απολαύσουμε τη μεγαλύτερη fitness and wellness διοργάνωση λοιπόν που επιστρέφει στο ΆΚΑ. Αυτά ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τρέι από το χώρο θεάματος που είδαμε ευθύς αμέσως τώρα. Εγώ ανανεώνω βεβαίως το ραντεβού μου για αύριο εδώ στον Ιζεν 7,2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα, bye.

0: πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το 30% το είχαμε μικρή, σχεδόν κανείς μας δεν έχει τώρα. Η σωστή απάντηση, η οποία ήταν δύσκολη ομολογουμένως μετά από καιρό, ήταν η κάρτα της δανειστικής βιβλιοθήκης.
2: Σιγά μην ένας στους τρεις είχε κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης.
1: Εγώ είχα πάντως.
2: Τι είχες?
1: Είχα κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης.
2: Γιατί προφανώς σου άρεσε κάποιο. Σου άρεσε κάποιο κορίτσι εκεί πέρα στη βιβλιοθήκη. Είχες τα μπάρια.
1: Η Άννα Φρανκ μου άρεσε.
2: Ότι δεν πήγε. Ότι δεν πήγε.
1: Και πήγαινα κάθε μέρα και διάβαζε το ημερολόγιο.
2: Όντως διάβαζε το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
1: Όχι.
2: Ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιδικό βιβλίο?
1: Τώρα με πιάνεις απροετοίμαστο, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel.